0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
2: Έφυγες

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία. Φέρε άλλα τόσα πιάτα, Βαγγέλης Περπινιάδης.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon. Έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida.

Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ρέμο μη φύγεις και σοπέλα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Μου πες έλα, σε θέλω μαζί μου. Τώρα δεις σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ρεμπέτικα τραγούδια

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ανιών.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Τώρα από τη Γλυκερία. Παντού.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: πιάνουμε το κύ.
1: Ακούτε λαϊκά τραγούδια.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρές, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the safety house.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδε. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά.

Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ακούτε τη φωνή των ενών.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

0: Ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
0: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
5: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ωραία μουσική.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: διαβάζει.
1: Τη δικιά του βιομηχανία, αυτό το θέμα με τις κινητήρες.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τα χρυσά μα τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε...

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικών 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνες αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνες αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσετε.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται δυνατά.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.

0: σας, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κοντονιέρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

0: Ρόδινο, μάλιστα σοβαρά με αποτέλεσμα μετά να καταλήξει.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλνα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Ανεβαφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή μου.

0: Ζήνης και δεν πόλη. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν.
0: Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upper Pritchi and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Gefsi Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Gefsi Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

This is WPSO 1500 in Upoclitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκη Μοσχολιού, τα διλινά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100%

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γρηγόρης Βυθικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια». Μαρινέλα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτσι.

Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείρων.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: απλή.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φυτούς.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Κατζηδάκης τραγούδησε ζωή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειρο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Τώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε φίλε, Στράτου Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα με, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Ρωμάτζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedanus Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε
1: τον, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Διόνυς Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι σαλισμένο στο βήμα μου σκυρνώ. Κάπου κάπου ξεχνώ.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

κουρτινιασμένος ωκεανός. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Made me.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: παρασκευή στις 10 το
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

το μουράς, αγάπη μου κουλάσε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων.

Ψίθυρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Συνεχίζουμε με Νίκο Γουναρή. Τέτοια αγάπη.

0: νίκη.
1: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Σταμάτης Πόγοντας, βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήτανε ο Σταμάτης Κόκοντας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το...
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκιά επιδοχή.

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το χάρτη, σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατρίνα Νικολάου. Στου χρόνου της τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ελλήνων με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι, μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης. Δεν πουλάω το ρολόι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξα μες στη βροχή.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

την μάχη μεταξύ των θεών και των γιγάντων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: σε τατουάζ.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: όνομα.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: και το Bitcoin. Στήσαμε τον Οκτώβριο του 18.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρασάβο είναι το Άποσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σερβίρουν.

0: λεπτά. 441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Γρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Γρήγορη Beach.
1: Κυριακίδη και Βασιλείου είναι το απτό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Αυτό ακριβώς διαπίστωσε.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπος Πριλς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611.

0: 9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Cleveland.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 2-10-969-74-82.
4: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ Depot σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μαρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins.
0: Μένεται η μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. 11 άτομα τραυματίστηκαν, οι 3 εκ των οποίων σοβαρά. Πυκνή καπνή στην περιοχή, μείνει με 112 στους κατοίκους. Φωτιά τα ξημερώματα, εκενώθηκε ολόκληρη κλινική. Συνελήφθη 76χρονος ασθενής που εξαφανίστηκε μετά τη φωτιά. Στις 31 Αυγούστου οι μειώσεις βασικών ειδών στο ράφι, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα διαρκέσουν μέχρι το Δεκέμβριο και θα περιλαμβάνουν κρέας, γαλακτοκομικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική ερμηνεύτρια Bonnie Tyler, στιγμάτισε με την ιδιαίτερη φωνή της ολόκληρη εποχή. Η προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι στη Ζάκυνθο, μαχητικό F-16. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Ο Γιώργος Σιδέρης έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Μαριάννα. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουμε, για έναν ιδιαίτερα έμπειρο υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας, με χιλιάδες ώρες πτήσεων στον τύπο του F-16. Χειρίστηκε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε τη συγκεκριμένη υπόθεση της αναγκαστικής προσγείωσης, και είναι χαρακτηριστικό μέσα από τις εικόνες οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τόσο οι αποκλειστικές εικόνες του όσο και οι εικόνες οι οποίες έχουν απαθανατήσει επιβάτες των πολιτικών αεροσκαφών, οι οποίοι περίμεναν το αεροσκάφος τους να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Και μέσα από αυτές τις εικόνες φαίνεται ότι πρόκειται για μια απευθείας προσγείωση, χωρίς μάλιστα να έχουν κατέβει τα σκέλη του αεροσκάφους, δηλαδή οι ρόδες του αεροσκάφους. Παρόλα αυτά, με την κοιλιά σύρθηκε κάποια μέτρα. Αυτό προκάλεσε την φωτιά, η οποία εξελίχθηκε στην συνέχεια, με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη του αεροδρομίου να σπέβδουν και να ρίχνουν από απόσταση νερό αρχικά, λόγω του γεγονότος ότι το μαχητικό ήταν πλήρες καυσίμων από τη στιγμή που συμμετείχε σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα της 335 μοίρας από την 116 πτέρυγα μάχη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το περιστατικό με το αεροσκάφος F-16 ανήκει στην 335 μοίρα από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο, μετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Όπως είπες και εσύ, ο υπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του. Εκείνο το οποίο μένει τώρα είναι να απομακρυνθεί το αεροσκάφος σε κάποια γωνιά, σε κάποια άκρη του αεροδρομίου, ώστε να ξεκινήσουν και πάλι οι πτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών, γιατί μέχρι στιγμής πολιτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω του συμβάντος το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ή κάποιος προγραμματισμός από τις εταιρείες για την προσγείωση των αεροσκαφών στα πλησιέστερα αεροδρόμια, και από εκεί θα δούμε πώς θα μετακινηθούν οι επιβάτες οι οποίοι φτάνουν στο νησί του Ιωνίου. Το σημαντικό είναι, για να κλείσω με αυτό και πάλι να το επαναλάβουμε, ότι ο εμπειρότατος υπτάμενος της 335 μοίρας Τίγρης είναι καλά στην υγεία του, απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους του αεροδρομίου κατεβαίνοντας ο ίδιος από το κόκπιτ του μαχητικού αεροσκάφους με το οποίο πετούσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πτήσης. Από εδώ και στη συνέχεια αναλαμβάνει η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων για το τι μέλη γενέστε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε αρχικά ένδειξη για φωτιά στον κινητήρα, προκλήθηκε μια μικρή φωτιά, η οποία στη συνέχεια βεβαίως επεκτάθηκε λόγω του συρσήματος με την κοιλιά του F-16 στον διάδρομο του πολιτικού αεροδρομίου της Ζακύνθου, και το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγγες.
0: Όλα πήγαν καλά λοιπόν, ο πιλότος είναι σώος και αυλαβής. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σιδέρη, για την άμεση ενημέρωση. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας ισχυρότατης έκρηξης από έφλεκτα υλικά. Τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 σοβαρά. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή και όσοι τα κοντά κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.
3: Έχουν περάσει λίγα λεπτά από την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε χώρο όπου στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Ένας πολυτραυματίας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
4: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
3: Πάνω από 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 3 σε σοβαρή κατάσταση.
5: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
3: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στις αρμόδιες αρχές από νωρίς είχε σημάνει κόκκινο συναγερμός, ύστερα και από πληροφορίες ότι μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχε φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.
6: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεδόκτο λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
7: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπανίου.
6: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
3: Λίγο μετά τις 8 το πρωί, μέσω του 112, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου, να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. Στις 9 το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνολικά για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων, 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.
8: Από τη μεγάλη πυρκαγιά εδώ, στον Ασπρόπυργο, κάηκε ολοσχερώς μία επιχείρηση, ενώ τουλάχιστον 3 ακόμη παρακείμενες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
3: Για λόγους ασφαλείας, η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από κλιμάκιο αντιμετώπιση εμπρισμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή.
0: Και πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Ηλία Κούκο που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Αγωνιώδης ήταν η προσπάθεια των πυροσβεστών να σβήσουν από τις 8 το πρωί τη φωτιά, έτσι ώστε να μην επεκταθεί. Το κτίριο βέβαια έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές και σε 3 άλλες γειτονικές επιχειρήσεις.
9: Χρειάστηκαν αρκετές ώρες δύσκολης προσπάθειας με συντονισμένο σχέδιο από τους πυροσβέστες για να περιοριστεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά, Μαριάννα. Αυτή τη στιγμή, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, η πυρκαγιά έχει απολύτως οριοθετηθεί και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά δύσκολη σε βιομηχανικό χώρο, με έφλεκτα υλικά, με συνθήκες που δημιουργούσαν αυξημένο και υψηλό θερμικό φορτίο. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση στην πλήρη διάταξή τους οι πυροσβέστες, στην πλήρη ανάπτυξη των δυνάμεων ήταν 74 πυροσβέστες με 20 οχήματα, Μαριάννα, και 4 βραχιονοφόρα. Μάλιστα το ένα όχημα εκ των 4 είναι και κατασκευασμένο για να επιχειρεί σε φωτιές διελιστικές. Ναι. Ήρθαν μαζί με τις υδροφόρες και το ελικόπτερο και κατάφεραν σε πρώτο χρόνο να μην ξεφύγει περισσότερο η πυρκαγιά, γιατί σε κοντινή απόσταση είναι και άλλες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως αποθήκες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, και κατάφεραν να περιορίσουν, να την περιορίσουν και τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, να είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μάλιστα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει και μία βροχόπτωση, ναι. Ασθενή μεν, αλλά αυτή τη στιγμή βρέχει εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, όπου
0: για
9: αυτό
0: να δούμε να βοηθήσει και αυτό για στην κατάσβεση, βέβαια.
9: Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό.
0: Πάντως, Ηλία, είχε δημιουργηθεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα εκεί στην περιοχή, έτσι.
9: Εστάλει το 112 στις 8.30 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής και όλη η πεδιάδα εδώ στο τμήμα του Ασπροπύργου που βρισκόμαστε. Ήταν πραγματικά αποπνικτική ατμόσφαιρα και τοξικό, θα έλεγα, με τοξικό περιβάλλον λόγω της καύσης όλων αυτών των υλικών. Ευτυχώς νομίζω ο αέρας φυσούσε προς τη θάλασσα και εντάξει ήταν περιορισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα το εισέπνεαν σε σύγκριση με το αν φυσούσε προς την πόλη. Παρά τα αυτά ήταν ιδιαίτερα τοξικό για όλους όσοι βρίσκονταν στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια, οργανωμένο σχέδιο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κατάφεραν να την περιορίσουν στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Βέβαια το εργοστάσιο, η επιχείρηση των ανταλλακτικών καταστράφηκε ολοσχερός, δυστυχώς για τον ιδιοκτήτη, αλλά και οι τρεις επιχειρήσεις που ήταν παρακείμενες, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και δύο αποθήκες νομίζω, και αυτές έχουν υποστεί, σε αυτές έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε συνοψίζοντας στο τελικό στάδιο κατάσβεσης
0: μιας
9: δύσκολης πυρκαγιάς σε βιομηχανικό χώρο.
0: Έχουν περάσει 7 ώρες από τότε που εκδηλώθηκε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμή σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Να συνδεθούμε με την Ειρήνη Κυρίτση, τη συνάδελφο, να μας δώσει πώς είναι η κατάσταση της υγείας τους.
10: Και θα ξεκινήσουμε, Μαριάννα, με τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι, καθώς φέρνουν σοβαρά εγκάβματα. Οι δύο βρίσκονται στο κάτω, ένα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Σε κρίσιμη κατάσταση, λοιπόν, είναι οι δύο διασωληνωμένοι που διακομίστηκαν στο κάτω από τη φωτιά στο ναυτί. Είναι άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο το σώμα και πιθανώς πνευστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη κλινική πλαστική χειρουργική και εγκαυμάτων και θα οδηγηθεί στο χειρουργείο, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου. Ο άλλος εγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκαύματα σε 90% του σώματός του. Είναι έντονα υποθερμικό σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται ήδη στη μέση του νοσοκομείου. Να σου πω ότι στο τριάσιο, από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αρχικά, παραμένει μόνο ένας με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση για νοσηλεία. Ενώ από τους 5 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί στο Αττικόν, αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι 4, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται και από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε. Συνελήφθη τελικά 76χρονος ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε φωτιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του, ωστόσο δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του και πάμε αμέσως στη συνάδελφο Στέλλα Χριστοδουλίδου που βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι υποστήριξε ακριβώς, Στέλλα?
11: Πριν από περίπου μία ώρα, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο ηλικιωμένος που προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, όπου κοινοσυλλευόταν ο ίδιος, εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μάλιστα μετανιωμένος για αυτή. Οι έρευνες των αρμόδιων κλιμακιών στράφηκαν εξ αρχής στον άνθρωπο. Αυτό θεωρούταν ο βασικός υποπτός, καθότι κατά την καταμέτρηση των ασθενών, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο μόνος που έλειπε. Οι αρχές λοιπόν ξεκίνησαν να τον αναζητούν και λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του. Προσήχθη στο ΦΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, καθότι φέρεται να έβαλε φωτιά με αναπτήρα, όπως αναφέρουν μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες, στο στρώμα του κρεβατιού του και έπειτα να διέφυγε. Συνελήφθη, όπως είπαμε, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από τη φωτιά λοιπόν στο Σισμανόγλιο γέμισε πυκνούς καπνούς ο όροφος του νοσοκομείου και το προσωπικό χρειάστηκε να σπάσει τα τζάμια για να αεριστεί ο χώρος. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας που βρέθηκε στο σημείο.
12: Η ώρα 5 το πρωί, ένα κρεβάτι θαλάμου στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο πιάνει φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας, η οποία το κατάλαβε αμέσως, μπήκε στο δωμάτιο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα, φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από το θάλαμο, ενώ πυκνός καπνός είχε καλύψει τα πάντα.
13: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
14: Και οι ασθενείς κατέβηκαν μόνοι τους,
13: ή όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική, με τραυματοφορία τους κατέβασαν εκείνοι.
15: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο, μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενίσχυε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
12: Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μεταφέρθηκε για προανάκριση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτια του πρώτου ορόφου της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός, αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του πρώτου ορόφου, καθώς και 35 ασθενών του δεύτερου ορόφου.
16: Ασθενής, η οποία βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, περιγράφει ότι μόλις είδε τις πρώτες φλόγες να ξεπηδούν από το δωμάτιο 10, άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει φωτιά και τότε εκείνη μαζί με ακόμη τρεις ασθενείς, με τους ορούς στα χέρια, κατέβηκαν τους ορόφους στα τυφλά, καθώς οι διάδρομοι είχαν καλυφθεί από έναν πυκνό μαύρο καπνό.
17: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
12: Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε το θάνατο μιας ηλικιωμένης από ανακοπή, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκένωσης.
18: Μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα.
15: Δεν σχετίζεται το περιστατικό. Είναι μια κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν. Δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε.
12: Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά, καθώς και το βαθμό εμπλοκής του ηλικιωμένου στην υπόθεση.
0: Σαφή μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές, όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύως, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρνοντας πάλι στο προσκήνιο το κάζους Μπέιλι. Στο ζήτημα των F-35, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των συμμάχων.
19: Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες για το τουρκικό κάζους Μπέιλι, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
20: Είναι μια ιστορική ορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35.
19: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιφυλάχθηκε για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία.
21: So we have a great relationship. And they're talking about the F-35 airplane, and it's the best plane, and everybody wants it, and we have to make a decision who we give it to. I mean, my inclination, because he stayed out of, he's not a huge fan of Bibi, and he's not a huge fan of Israel, but he stayed out of that war. He could have gone into that war very easily, and he didn't at my request.
19: Να αναμένετε τις ενεργειές μας στην υπόθεση των F-35, δήλωσε μετά το πέρας της Συνόδου ο Ταγίπ Ερντογάν, επισημένοντας παράλληλα πως όλοι αναμένουν από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.
22: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi...
19: Στόχος της Ελλάδας είναι να συνεχίζει να θωρακίζει τις ενόπλες δυνάμεις.
20: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
19: Από το συνέδριο του Economist Γεωργούς Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας αναφέρθηκαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: If you ask me whether I'm optimistic that we can take another step and discuss about the delimitation of maritime zones, I think that we're not there yet. But I am very hopeful that at some point we would be able to actually enter into this discussion. I think this is going to be a tremendous legacy for the future generations to leave a region of peace and prosperity.
2: For the United States government, NATO and especially stability in the Eastern Mediterranean is essential. Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member. Is it to the interest or not to the interest of the United States?
19: Ο Πρωθυπουργός ερώτησε Αθήνας Άγκυρας. Ακόμη και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του.
0: Με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών ελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, ο οποίος έκανε λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε το αναμνηστικό δώρο του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει τις σκάλες του καταριανού Air Force One, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα ομοψυχίας, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι κατέληξαν σε κοινό βηματισμό.
23: If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sir, we love you.
4: Χαρακτήρισε πολύ γενναιόδορη τη στάση της Ισπανίας, λέγοντας ότι παρά τις προηγούμενες εντάσεις, η Μαδρίτη άλλαξε στάση κατά τη διάρκεια της συνόδου.
24: I did have issues with the term, and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told him I'm going to stop trading.
4: Την ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες υποβάθμισε με τη σειρά του και ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
25: Hemos hablado de fútbol, del Mundial, en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez.
4: Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να καθορίσει τον ρου του πολέμου με τη Ρωσία, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή συστημάτων Patriot επί ουκρανικού εδάφους. Ενώ για μια στιγμή φάνηκε να μπερδεύεται.
26: You have a question for President Putin,
27: please?
26: You have a question for President Putin, not so much. What would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question. We're going to give a license to you to make... Patriots, that's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. They say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right.
4: Ωστόσο, δώρο επιφύλαξε και για τον πρόεδρο Αχμέτ Αλσάρα, τονίζοντας ότι εξετάζει να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία.
26: Why wouldn't he? He's done a great job.
4: Μήνυμα ενότητας έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε.
28: Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all. And we will stand together.
4: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Στο παρασκήνιο πάντως, αίσθηση προκάλεσε το αναμνηστικό δώρο του οικοδεσπότη Ταγίπ Ερντογάν, καθώς προσέφερε στους συμμάχους ένα συλλεκτικό περίστροφο συνοδευόμενο από ένα κουτί με σφαίρες.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο παρασκήνιο για τα F-35, αλλά και στις δηλώσεις της τουρκικής πλευράς για το κάζους Μπέλι και την επιδίωξή της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, εστίασαν ανώτατες διπλωματικές πηγές, Νίκο Μελέτη.
3: Ναι, Μαριάννα, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές επεσήμαναν ότι ακόμα δεν είναι γνωστό τι θα γίνει με τα F-35, καθώς ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του. Διευκρίνησαν ωστόσο ότι η Ελλάδα ούτε επιβάλλει την εξοπλιστική πολιτική άλλων χωρών, ούτε βεβαίως υπαγορεύει τις σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών. Όμως, το σαφές μήνυμα που έστειλε και χθες ο Πρωθυπουργός και παρανέλαβαν σήμερα οι ανώτατες διπλωματικές πηγές είναι ότι η Ελλάδα θεωρεί αυτονόητο ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί. Και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανησυχίες όλων των πλευρών, ειδικά όταν υπάρχει απειλή πολέμου. Σε ό,τι αφορά την επιδίωξη της Τουρκίας να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και στο πρόγραμμα SAFE ανεφόρων, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές ήταν ξεκάθαρες ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε θα ξεκινήσει συζήτηση όσο υπάρχει το κάζους Μπέλι, ενώ επεσήμαναν ότι υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτού. Σε σχέση με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για το κάζους Μπέλι χθες το βράδυ στην Άγκυρα, οι ανώτατες διπλωματικές πηγές σχολίαζαν ότι αν πράγματι δεν έχει τόσο σημασία για την τουρκική κοινή γνώμη, τότε προφανώς είναι και πιο εύκολο να έρθει. Σε κάθε περίπτωση πρόσθεταν όμως ότι η σημασία του κάζους Μπέλι δεν απομειώνεται ούτε υποβαθμίζεται σε σχέση με την αποδοχή που έχει ή όχι στην τουρκική κοινή γνώμη. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κάζους Μπέλι για δεύτερη φορά μέσα στην Άγκυρα. Για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία, οι διπλωματικές πηγές ήταν σαφείς, τονίζοντας ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί, καθώς ξεκολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που αφορά το εύρος της διαφοράς. Η Ελλάδα υποστηρίζει την μία διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ενώ αντιθέτως η Τουρκία θέλει να θέσει στο τραπέζι τα δίθεν αλληλένδετα ζητήματα και κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Και τέλος, τονίζει ότι αν χρειαστεί να καθίσουν στο τραπέζι δύο ηγέτες, αυτό θα συμβεί, αλλά μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί έντονη τεχνική προετοιμασία και συνομιλίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Νίκο Μελέτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη δεύτερη μέρα πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εγκεχηρία έχει τελειώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Άμεση λοιπόν ήταν η απάντηση από το Ιράν με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Τα νέα χτυπήματα βέβαια γίνονται με φόντο την κορύφωση των επικίδιων τελετών του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ισορρός του οποίου έφτασε στη γενέτειρά του.
5: Εκρήξεις ακούγονται στην πόλη Τσαμπαχάρ, μία από τις πολλές ιρανικές πόλεις στην νοτιοανατολική ακτή του Ιράν, που χτυπήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο νέο κύμα επιθέσεων για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι σε δύο μέρες ο Αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει συνολικά 170 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς που έπλεαν στα ανοιχτά του Ομάν.
6: Αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα.
5: Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τα αμερικανικά πλήγματα των δύο τελευταίων ημερών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 78 σε 5 τουλάχιστον περιοχές. Το Ιράν απάντησε άμεσα εξαπολύοντας για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κατάρ και Κουβέιτ.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν μάθει ακόμη ότι ο εκφοβισμός και η αθέτηση των δεσμεύσεών τους δεν μένουν πλέον ατιμόρυτα. Ας είμαι σαφής. Αν επιτεθείτε, θα δεχτείτε αντίπεινα.
5: Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, πρόσθεσε όμως ότι στηρίζει όλες τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Η νέα κλιμάκωση γίνεται με φόντο την κορύφωση των εξαήμερων επικίδιων τελετών του πρώην ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, που χαρακτηρίστηκαν από πρωτοφανή προσέλευση πιστών. Ισορρός του έφτασε στη γενέτειρά του την πόλη Μασχάντ, όπου πρόκειται να ταφεί, ενώ το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα νέο οπτικό υλικό. ηχητικό που απεικονίζει τα ερείπια του συγκροτήματος στο οποίο βρισκόταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βομβαρδίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.
0: Αλέξανδρε Μέμμο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης πριν από λίγο έκαναν λόγο για νέα αμερικανικά χτυπήματα στη χώρα, ενώ σιρένες ακούστηκαν και στην Ιορδανία.
8: Έτσι, Μαριάννα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRIB, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει αρκετά σημεία στην παραθαλάσσια επαρχία Μπουσέρ. Μάλιστα, Ιρανός αξιωματούχος κάνει λόγο ότι επλήγηκε ο περιμετρικός χώρος του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας που βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέρ. Ακόμα μία προβλήτα αλλιευτικών σκαφών χτυπήθηκε, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις. Στην περιοχή υπάρχει και μία βάση των φρουρών του Επανάστασης, η οποία είχε χτυπηθεί ξανά στις πρώτες μέρες του πολέμου. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο γύρο επιθέσεων, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανικός στρατός ακόμη να έχει επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία, ότι διεξάγει δηλαδή ένα νέο γύρο επιθέσεων. Την ίδια ώρα, ένα ντρόουν χτύπησε ένα στρατόπεδο Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοανατολικά του Ερμπίλ στο Ιράκ, χωρίς να έχουν ωστόσο αναφερθεί για την ώρα τραυματίες. Ενώ να σου πω ότι και στην Ιορδανία ήχησαν σιρήνες μετά τον εντοπισμό ιρανικών πυράβλων στον εναέριο χώρο της χώρας. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι η Ιορδανία έχει αναχαιτήσει 8 ιρανικούς πυράβλους, χωρίς για την ώρα να έχει αναφερθεί κάποια ιδιαίτερη ζημιά ή κάποιος τραυματισμός. Νωρίτερα, ακούσαμε και στο βίντεο, το Ιράν είχε χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Μιλάμε για μια νέα κλιμάκωση, Μαριάννα.
0: Στον αέρα, κυρία, δηλαδή,
8: έτσι ακριβώς. Και κλείνοντας να σου πω ότι έχουμε και μια δήλωση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ο τυχοδιοκτισμός και η παρέμβαση των ΗΠΑ στον καθορισμό των διαδρομών ναυσιπλοείας στα στενά θα οδηγήσουν μόνο σε μια συντριπτική απάντηση εκ μέρους του Ιράν.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αυτοσυγκράτηση επιδεικνύουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καταγράφοντας πτώση, έχοντας ωστόσο ο Κωνσταντίνα Δημητρούλη κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα στην ελληνική αγορά, η άνοδος έχει αρχίσει να περνάει στις τιμές των καυσίμων.
9: Σιγά σιγά είναι πράγματι, Μαριάννα, αν και πρόκειται, όπως έχουμε ήδη πει, για ένα παιχνίδι ισχύος ουσιαστικά, ιδιαίτερα για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, αυτή η αναζωπήρωση ενισχύει την ανησυχία για την πιθανότητα μιας νέας διαταραχής στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς, καθιστώντας μάλιστα τα στενά του Ορμούζ επικίνδυνα για την ναυσιπλοεία. Είχαμε ήδη και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, σήμερα οι διεθνείς τιμές άνοιξαν ανωδικά και πάλι. Στη συνέχεια, με μικρή υποχώρηση, προχώρησαμε με μικρή υποχώρηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και πάλι άνοδο της τάξης του 1%. Το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο αύξηση σε διάστημα μόλις 3 ημερών, 5 δολαρίων ανά βαρέλι, 8% σε ποσοστιαία μεταβολή. Τώρα, στο ερώτημα αν έχουν περάσει ήδη στην Αντλία, είναι όχι, δεν έχουν περάσει αυτή η διακύμανση στην Αντλία. Ωστόσο όμως οι δηληστηριακές τιμές δίνουν μία τάση ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανατιμήσεις και στις τιμές στα καύσιμα. Στο 1,44 είναι η αμόλυβδη, στο 1,42 είναι οι τιμές στα δηληστήρια που προμηθεύουν τα πρατήρια χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αντλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,96 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή του ντίζελ στο 1,78 ευρώ ανά λίτρο, με εκτιμήσεις με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ανατιμήσεις 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο στην Αντλία. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να σημειώσουμε, Μαριάννα, ότι εκτός από την αναζωπήρωση της έντασης στον περσικό κόλπο, επηρεάζουν τις τιμές σαφώς και το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ αυξημένη ζήτηση στην Μεσόγειο λόγω τουριστικής περίοδου. Δεύτερον, η ελληματική, πολύ σημαντικό, διότι διαμορφώνονται οι τιμές πλάτης, οι τιμές δηλαδή των δηληστηρίων της Μεσογείου, με βάση τις οποίες και τιμολογούν τα ελληνικά δηληστήρια, και στη συνέχεια βεβαίως αυτό μετακυλείται στην Αντλία. Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ελληματική παραγωγή σε ντίζελ, καθώς τα δηληστήρια αναζητούν φτηνό πετρέλαιο και εγκαίρως μεγάλα φορτία, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της κατάστασης στα στενά για να αναπληρώσουν τα χαμηλά αποθέματά τους. Και βέβαια τέλος είναι ότι οι ασχετικές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα στενά του ορμούς επίσης αναζητούν φορτία για να αναπληρώσουν και αυτές με τη σειρά τους τα στρατηγικά αποθέματα μετά από 4 μήνες κρίσης.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Ραλού Αλεξοπούλου, τον Ιούνιο έκλεισε στο 4,4%, σχεδόν μία μονάδα κάτω από το Μάιο.
10: 5,2% ήταν ο πληθωρισμός το Μάιο, 4,4% τώρα τον Ιούνιο, 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Βλέπουμε δηλαδή για δεύτερο συνεχόμενο μήνα να έχει πτωτική πορεία ο πληθωρισμός. Παρόλα αυτά όμως, οι τιμές σε αρκετά προϊόντα και κατηγορίες παραμένουν υψηλές. Είναι ενδεικτικό ότι στο σκέλος των τροφίμων βλέπουμε το αρνί και το κατσίκι να καταγράφει αύξηση 16,2% σε σχέση πάντα με τον Ιούνιο του 2025 και το μοσχάρι να είναι πάνω από 15,5%, 15,6% για την ακρίβεια. Μετά τρίτο στη σειρά με το μεγαλύτερη άνοδο για το μήνα Ιούνιο μιλάμε για τα ψάρια αλίπαστα που είναι 11,1%, το ελαιόλαδο σταθερά κατά πτωτική πορεία στην τιμή. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από το σκέλος των τροφίμων είναι και τα καύσιμα, δεδομένου ότι τον Ιούνιο είχαμε μεν την εκεχηρία, ωστόσο η αβεβαιότητα παρέμενε πολύ υψηλή. Έτσι βλέπουμε
0: και επανήλθε.
10: Και επανήλθε ακριβώς πριν από λίγα 24 ώρα. 24,6% η αύξηση στο φυσικό αέριο, 12,8% η αύξηση στη βενζίνη, 12% στο πετρέλαιο κίνησης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τον Ιούνιο ήταν σε ισχύ και η επιδότηση των 15 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ στα άλλα καύσιμα η αύξηση ήταν 18,1%.
0: Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Φορείς της Αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Γογό Κατσέλη, για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και γιατί ποσοστό μείωση βέβαια.
11: Η σημερινή διαβούλευση, Μαριάννα, υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο, αποτελεί τη συνέχεια της Εθνικής Συμφωνίας που είχε συναφθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν κυρίως οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, των προϊόντων που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο καλάθι του νοικοκυριού και εμφανίζουν και το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων. Τώρα, οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5% και θα φτάνουν ακόμα και το 20% σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ. Οι μειωμένες δηλαδή τιμές θα φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου και το διάστημα εφαρμογής θα είναι από 2 έως 4 μήνες. Τι σημαίνει αυτό, Μαριάννα? Ότι θα μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες να έχουν τις μειωμένες τιμές τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα μπορούν να ανανεώσουν τους κωδικούς τους και να κρατήσουν αυτό το μέτρο, τις μειωμένες τιμές, μέχρι και το τέλος του έτους. Τώρα, οι μειώσεις τιμών, Μαριάννα, θα γίνουν σε 10 μεγάλες κατηγορίες ή σε 40 με 50 υποκατηγορίες βασικών προϊόντων και αυτές είναι το νοπό κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια και βούτυρο, βρεφικό γάλα και πάνες και παιδικές τροφές, καφές και δημητριακά είδη πρωινού δηλαδή, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη, καθώς, Μαριάννα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, επομένως το κόστος για τις οικογένειες είναι πολύ υψηλό. Να πούμε ότι εκτός μένουν τελικά μετά από ισχυρές διαπραγματεύσεις τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά λόγω της εποχικότητας, καθώς οι τιμές τους εξαρτώνται από την παραγωγή, την διαθεσιμότητα και τη ζήτηση, επομένως έμειναν εκτός. Και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έρχεται αυτή η πρωτοβουλία σε μια συγκυρία χρονική που η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να κοντρολάρει την ακρίβεια παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία.
0: Εγώ σε ευχαριστούμε, να ακούσουμε τον Υπουργό.
13: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2 έως 4 μήνες.
0: Οι δύο γεωπολιτικές κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή ανέδειξαν τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης, όπως τονίστηκε στο συνέδριο του Economist. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Πράγματι, η Ανατολική Μεσόγειος, οι χώρες Ανατολικής Μεσογείου διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον μέσα κατά τη διάρκεια των δύο αυτών πολύ σημαντικών κρίσεων. Γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα ενεργειακού εφοδιασμού, πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας και οι χώρες Ανατολικής Μεσογείου, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Ελλάδα, μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην περιοχή με τις ροές της ενέργειας να ξεκινούν από τον Νότο και να κατευθύνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε πρόκειται για υδρογονάνθρακες, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο, είτε πρόκειται για πετρέλαιο, είτε πρόκειται για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, γιατί τονίστηκε και η σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για την αξιοποίηση, για την πλήρη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή είναι η βασική ιδέα των εργασιών του συνεδρίου εδώ, που αναδεικνύουν πάρα πολύ γλαφυρά το ρόλο της Ελλάδας, τον κάθετο διάδρομο, τις υποδομές που υπάρχουν, τις ενεργειακές σε όλα τα επίπεδα και τις πολυεπίπεδες συνεργασίες που έχει κάνει η χώρα μας με τις χώρες τόσο των Βαλκανίων αλλά και με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, βεβαίως και η Κύπρος. Αυτό λοιπόν είναι κυρίως το οποίο έχει αναδειχθεί εδώ και η ανάγκη να προχωρήσουμε δυναμικά από εδώ και μετά σε αυτού του είδους τις συνεργασίες.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
1: We are moving ahead to a new energy architecture. Greece is becoming an energy hub. The East Med is becoming a center for stability and growth and a central role in the new European architecture. We are creating a region where trade, prosperity, growth prevails, not revisionism.
0: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από εμπριστική επίθεση την περασμένη εβδομάδα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η κόρη της, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, και πολλά βέβαια πρόσωπα από τον πολιτικό κόσμο, Δέσποινα Μαραντίδου. Μας ακούει η Δέσποινα?
14: Ναι, σας ακούω, Μαριάννα. Δίπλα στην κόρη της, στο χώμα της Κοζάνης, στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου, αναπαύεται πλέον η Βάγια Νέστορα, θύμα αυτής της ανίποτης τραγωδίας, της εγκληματικής ενέργειας. Βαθύς ο πόνος, ανίποτος ο πόνος θα πρέπει να σας πω, πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και κυρίως από τη γενετηρά της, την Νέα και την Κοζάνη, βρέθηκαν στην σημερινή εξόδια ακολουθία. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν και είπαν τον τελευταίο αντίο στην Βάγια, ένα αθώο θύμα. Η αλήθεια είναι ότι η σύσσωμη κοινωνία, ακόμα και τα κόμματα, παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του Προέδρου του Πασόκινάλ, του κ. Ανδρουλάκη, εκπροσωπών όμως και άλλων κομμάτων, στην εξώδια ακολουθία, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η βία δεν υπάρχουν ιδεώδη. Ένα και μόνο είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί, αυτό απέναντι στην τρομοκρατία, απέναντι στην τυφλή βία. Οι εικόνες συγκλονιστικές, κυρίως τη στιγμή που έφτασε με ασθενοφόρο, καταβεβλημένη εμφανώς η Αφροδίτη, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, όλη η οικογένεια βέβαια και οι συγγενείς. Συγκλονιστική όμως ήταν, συγκλονιστικός ήταν και ο επικίδιος Μαγιάννα,
0: του αδερφού της, από τον Ποντού, αδερφό της,
14: ο οποίος αποχαίρετσε. Ακριβώς, και η Αφροδίτη, η κόρη της Βάγιας Νέστορα, όλη η οικογένεια βέβαια και οι συγγενείς. Συγκλονιστικός ήταν και ο επικίδιος Μαγιάννα,
0: του αδερφού της, από τον Ποντού,

0: εγκληματικής ενέργειας που πραγματικά συγκλώνησε όχι μόνο την περιοχή, αλλά και όλη την Ελλάδα, Μαριάννα.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης για τους μικρομεσαίους και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών ασκεί αντιπολίτευση. Αυτοδυναμία για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας παραμένει ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνει η κυβέρνηση.
2: Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Στόχος είναι στην Ελλάδα του 2030 κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο σύνολο των οικογενειών.
4: Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορεί να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα, με σοβαρότητα και σχέδιο.
2: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε στους μικρομεσαίους. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
2: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 120 δόσεις για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρης κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το ΕΡΤ News ο Νίκος Παπάς. Και στον απόϊχο της παραίτησης της Κατερίνας Ζωτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την διαφωνία του.
6: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
2: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε από τον Βόλο Δημήτρης Κουτσουμπάς.
7: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
2: Η νίκη θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τονίζει ο Δημήτρης Νατσιός.
8: Είναι πολλοί ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
2: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε την στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
9: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
2: Οι τόνοι ανεβαίνουν με αντιπαραθέσεις εντός και εκτός Βουλής.
1: Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει νέα δημοσκόπηση της MRB με περισσότερες από 10 μονάδες διαφορά από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην αναγωγή επί του συνόλου των ερωτηθέντων. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού, η ελληνική λύση, το ΚΚΕ και η πλεύση ελευθερίας.
10: Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά η Νέα Δημοκρατία και στη νέα δημοσκόπηση. Στις τάσεις της MRB για τον Ιούλιο, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,8% και ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,4%, ΠΑΣΟΚ 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 2,1%. 1,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, άλλο κόμμα 1,3%, δεν αποφάσισα, δεν απαντώ 12,7%, Λευκό, άκυρο, αποχή 5,3%. Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 11,4 μονάδων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: συλλαμβάνοντας ποσοστό 29%. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη συγκεντρώνει ποσοστό 17,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Μέρα 3%, Δημοκράτες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νέα Αριστερά 1,1%, Άλλο Κόμμα 1,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε δείγμα 2.000 ατόμων.
1: Με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο ένας από τους καταγγέλλοντες, σήμερα 29 ετών, ο οποίος υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει όλο το ρεπορτάζ.
2: Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η επί της ουσίας η δίκη με τις καταθέσεις μαρτύρων. Πρώτο στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο σήμερα 29 ετών καταγγέλων, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, είχε βιαστεί δύο φορές από τον Δημήτρη Λιγνάδη στο σπίτι του στο Μεταξουργείο. Ξεκίνησε την κατάθεσή του περιγράφοντας το πώς γνωρίστηκε με τον κατηγορούμενο. Έπειτα περιέγραψε τα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο καταγγέλων και έπειτα συνέχισε την κατάθεση του περιγράφοντας τις δύο φορές που έχει καταγγείλει ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Δημήτρη Λιγνάδη. Σε ερώτηση της Προέδρου, ο μάρτυρας, για τον επιθυμεί την τιμωρία του Δημήτρη Λιγνάδη, απάντησε ότι είναι άδικο να παίρνεις ένα 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και να του κάνεις αυτά. Μου έχει στερήσει πάρα πολλά κομμάτια. Η εξέταση του μάρτυρα θα ολοκληρωθεί αύριο.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή θρυλική τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήρθε το 1983 με το Total Eclipse of the Heart, ένα παγκόσμιο hit που έφτασε στην κορυφή των τσάρτ σε πολλές χώρες, Αλέξανδρε.
3: Ναι, Μαριάννα, και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές τραγουδίστριες της ροκ μουσικής της δεκαετίας των 80. Με αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή που είχε η Ουαλή τραγουδίστρια, πέθανε το βράδυ της Τετάρτης σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, όπου νοσηλευόταν από τον Μάιο, που ήταν σε τεχνητό κόμμα μετά από επιπλοκές σε μία επίγουσα επέμβαση στο έντερο. Είχε συνέλθει από το κόμμα στα μέσα Ιουνίου, όμως η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το είπες και εσύ, μία από τις πιο γνωστές της έτσι επιτυχίες ήταν το Total Eclipse of the Heart. Άλλες γνωστές επιτυχίες ήταν το Holding Out for a Hero, Here She Comes, It's a Heartache, ενώ το 2013 είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Eurovision.
1: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει σήμερα με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11 του βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την Ερδιοσπορ. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια, ενώ παίκτης του Παναθηνικού για τα επόμενα 3 χρόνια μετά τον Γκέρσον Διαμπουσέλε είναι και επίσημο Μπράνκου Μπαντιό.
5: Ο Παναθηναϊκός ταρακούνησε στη θέμελα το ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπογράφοντας έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια τον Γκέρσον Γιαμπουσελέ. 30 ετών, με ύψος 2-1, έχει την ευελιξία να αγωνιστεί από το 3 ως το 5. Έπαιξε από το 17 ως το 19 στους Celtics. Η Ευρώπη τον έμαθε για τα καλά την τριετία 21-24. Με την Ρεάλ κατέκτησε Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα κύπελο. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε πάλι στο NBA. Την πρώτη σεζόν στους Sixers ήταν πολύ καλός, με 11 πόντους και 5,6 rebound, όπως και στο δεύτερο μισό της δεύτερης, αφήνοντας τους Knicks έλαμψε στο Σικάγο με 10 πόντους και 5,7 rebound μέσω όρο.
6: Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους.
5: Παρουσίαση νέας φανέλας, νέου μεγάλου χορηγού και ανακοίνωση μεταγραφής από τον Ολυμπιακό. Έμεσα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι επικύρωσαν την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο, παρουσιάζοντας τη φανέλα του με το 8.
7: Ο Μοντέρο, από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε, είναι αν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζόκα. Απλά το λέω για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουμε διαβάσει τόσα πολλά που καλό να μαθαίνουν κάποια στιγμή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την αλήθεια.
5: Μια ωραία διαδρομή στον Πειραιά, έγραψε αμέσως μετά στο Instagram ο Δομινικανός Γκάρντ, ο οποίος ήταν αποκάλυψη στην Ευρωλίγκα με 14,4 πόντους και 4,8 assist. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ τον καλωσόρισε.
8: Είσαι έτοιμος, αδελφέ?
5: «Γεννήθηκα έτοιμος, μεγάλε αδελφέ», απάντησε ο Μοντέρο. Από τη διοίκηση ζητήθηκε σχόλιο για την φημολογία περί οικονομικών διαφορών με Παπα-Νικολάου Walk-up Dorsey.
7: Όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης, ας πούμε, ένα χρόνο σέρνεται και παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μονάζιγα εμείς χάνουμε, ό,τι και να γίνει.
5: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στον πονοκέφαλο που θα έχει να χωρέσουν στην ομάδα όλοι οι καλοί περιφερειακοί που αποκτήθηκαν.
8: Πρέπει να αποδεχθεί ότι θα είσαι πολύ σημαντικός ακόμα και αν παίζεις λιγότερο. Ή αν σε ένα μάτι έχεις μπέξει καθόλου και στο άλλο θα παίξεις βασικό.
5: Στο περιθώριο της εκδήλωσης επιβεβαιώθηκε ότι όσο ανακατασκευάζεται το σεφ, ο Ολυμπιακός έχει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στην Σαν Ελ Αρένα.
9: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά ιδιαίτερα Στερεάς και Πελοποννήσου. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές τοπικές μπόρες και...

0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
1: Stay tuned for more updates.
0: Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
2: De la radio télévision publique grecque.
3: La parole de mon from Akta.
4: Gracias por escuchar.
1: Thank you for listening.
5: Το δημογραφικό που αφήνει βαριά τη σκιά του στα παραμεθόριο χωριά του Κιλκής.
6: Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι θα έρθει κάποιος νέος να εγκατασταθεί στο Ειρηνικό ή και σε οποιοδήποτε χωριό εδώ γύρω.
5: Ο διασυνοριακός οικονομικός ανταγωνισμός.
7: Υπάρχει ανταγωνισμός από τη γειτονική χώρα. Ζούμε μία αιμορραγία.
5: Η δύσκολη καθημερινότητα, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και η ελπίδα για όσους ζουν και ανασένουν στα παραμεθόρια χωριά.
8: Θα έλεγα σε έναν νέο άνθρωπο ότι μπορεί να έρθει να μείνει στο χωριό για να βρει την ελευθερία που δεν έχει στην πόλη. Να βρει τον ουρανό, να βρει τις παρέες.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Γίνεται κόσμος το καλοκαίρι. Το χειμώνα μένουμε 5 νέες οικογένειες. Και όπως πάει όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον τουρισμό.
10: Πήγαινα πάνω στον πρόκειο και κοίταξε να δεις. Τι θα δεις, ένα αερίπιο. Έχουν φύγει όλοι.
11: Τα δωμάτια είναι πολύ εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήμα στην κλάδα. Το μαγαζί Μορονία.
5: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Γιάννη Σπάριος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς σαν φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM Stereo.
1: Θα βγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος,
1: Φεύγεις. Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο. Μα ακούει

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγουδία για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόδουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport News. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τουρισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι να...

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η θρησκεία μας εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας,

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Είναι σφιχτά αλλά τρυφερά, με χρυσορόδινο χρώμα, λεπτή φλούδα και μεστή σάρκα πουλιά.
0: Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Απόσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με την Άννα Βύση.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες

0: στο κλινική μας και ήμασταν εγγυημένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μανώλης Λιδάκης.

γλυκερία. Μιλούσες πάντα για φεγγάρι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Χριστίνα Μαρακόζη, σ' ακολουθώ.

0: αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
1: This is WPSO 1500 New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Τώρα στην Κοζάνη, με αναπηρικό αμαξίδιο η κόρη της Αφροδίτη που είχε υποστεί εγκάβματα στην βομβιστική επίθεση, ο συγκινητικός επικίδιος του αδελφού της, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναγκαστική προσγείωση με την κοιλιά F-16 στη Ζάκυνθο, έπιασε φωτιά, απομακρύνθηκε σώος ο χειριστής. Κλειστό το αεροδρόμιο του νησιού μέχρι να απομακρυνθεί το μαχητικό. Ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλου, 76χρονος ασθενής που συνελήφθη από καΐδια ο θάλαμος. 8 της παθολογικής κλινικής μεταφέρθηκαν εγκαίρως οι ασθενείς. Όχι στη χρήση εξοπλισμού εναντίον συμμάχου χώρας, μπλόκο στην είσοδο Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Όσο υπάρχει το κάσους μπέλι, διαμηνεί η Αθήνα, η αντίδραση Ερντογάν στις θέσεις του Πρωθυπουργού. Δεύτερη μέρα ανταλλαγής φοδρών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μου τηλεφώνησαν από την Τεχεράνη, αλλά δεν ξέρω πια αν αξίζει να γίνει συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: 3 σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και άλλους 8 με αναπνευστικά προβλήματα άφησε πίσω της η πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά έκαιγε επί ώρες λόγω των έφλεκτων υλικών και μαύρος καπνός έπνιξε την περιοχή. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε έκρηξη που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.
1: Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται ισχυρή έκρηξη και πύρινες φλόγες υψώνονται σαν μανιτάρι και καταπίνουν τις εγκαταστάσεις. Λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής που βρίσκονταν στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, ανάμεσά τους 3 βραχιονοφόρα, είχαν σπεύσει στο σημείο. Υπήρχαν και πληροφορίες ότι μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχε δυτιοφόρο με προπάνιο. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν κενό φορτίου. Συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι 3 από αυτούς φέρουν σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
2: 6 διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο και 5 στο Αττικόν.
3: Μίλησαμε ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι, πώς γίνεται.
4: Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο νοσοκομείο 5 από αυτούς. Και όλοι οι συνάδελφοί μας δίνουν ό,τι μπορούν για να τους βοηθήσουν. Η πληροφορία είναι ότι 2 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι και θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
2: 2 πολυεγκαυματίες νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ και ο 3ος στη μονάδα εντατικής του Γενικού Κρατικού Αθηνών. Η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρή.
5: Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο και η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το πρωί έχει οριοθετηθεί. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης, ενώ ενθαρρυντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρέχει.
2: Θέμα μέτρων ασφαλείας θέτουν κόμματα και εργατικά σωματεία.
6: Είχαμε προειδοποιήσει. Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες.
7: Η βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων της χώρας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί σε σύνθετη κρίση πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής ασφάλειας.
8: Το σημερινό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, οι πυρκαγιές προλίγων ημερών σε εργοστάσια σε Ωραιόκαστρο και Εγάλεο, αποδεικνύουν ξανά πως στη χώρα του καθεστώτος Μητσοτάκη, η προστασία των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού είναι άγνωστη λέξη.
9: Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες για αυτό που ζουν και οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι.
2: Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού Δυτικής Αττικής που μετέβει στο σημείο και αναμένεται να λάβει καταθέσεις από τους εργαζόμενους και τους τραυματίες.
0: Βλέπουμε ήδη τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Πρώτα συνδεόμαστε με τον Κωνστανούση που είναι στον Ασπρόπυργο απέναντι από την επιχείρηση που έγινε στα Αττικόστα. Τι λένε οι πληροφορίες για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά?
10: Καλησπέρα, Αποστόλε, κυρίες και κύριοι, από τον Ασπρόπυργο. Αρχικά να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά, από την έννοια ότι δεν απειλείται κάποιο άλλο από τα παρακείμενα κτίρια. Πίσω μου βρίσκεται το συνεργείο, η βιομηχανική επιχείρηση, όπου ξεκίνησε και η φωτιά. Σας μεταφέρει εικόνα και ο Χριστόφορος Δέμος. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από εργασίες οξυγονοκόλλησης στο σημείο και φαίνεται ότι προκλήθηκε μικρής έκτασης έκρηξη και με αυτόν τον τρόπο υπήρξε και η πυρκαγιά, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Έχουν καταστραφεί τόσο η επιχείρηση που ξεκίνησε η φωτιά, το συνεργείο βαρέων οχημάτων, όσο και οι διπλανές, 2 διπλανές επιχειρήσεις, όλος χερός. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η φωτιά, υπήρξε και μία έκρηξη, καθώς μέσα υπήρχε και ένα φορτηγό βιτίο μεταφοράς προπανίου. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε ποσότητα προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει αυτή την τεράστια έκρηξη που έχει δημιουργηθεί, ένα τεράστιο μανιτάρι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η φωτιά. Βρίσκεται στο σημείο ακόμη η πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης με ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, αλλά και οχήματα για κατάσβεση δηληστηρίων, ειδικά οχήματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι παίρνουν καταθέσεις τόσο από εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιτιοφόρου που βρισκόταν, και από εκεί πιθανότατα προκύπτει ότι υπήρχε ποσότητα προπανίου που προκάλεσε και αυτή την έκρηξη. Βεβαίως όλα εξετάζονται από το κλιμάκι της πυροσβεστικής για να διελευκανθεί ο ακριβώς Μάλιστα. τρόπος έναρξης αυτής της φωτιάς που προκάλεσε καταστροφή σε τρεις επιχειρήσεις.
0: Κώστα Νούση, σε ευχαριστώ, και εμείς θα πάμε και στο νοσοκομείο κάτω, που μεταφέρθηκαν και διασωληνώθηκαν οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι. Ειρήνη Κυρίτση, φέρουν βαριά, πολύ βαριά εγκάβματα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, ποια είναι τα νεότερα?
11: Πράγματι, οι Απόστολοι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι δύο πολυεγκαυματίες στο ΚΑΤ. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του, αλλά και εισπνευστικά εγκαύματα. Αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Μάλιστα, χρειάστηκε να οδηγηθεί στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας για νοσηλεία. Ενώ ο άλλος εγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του, είναι έντονα υποθερμικός και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Επίσης, να σου πω ότι στο Θριάσιο νοσοκομείο, που στην αρχή είχαν μεταφερθεί 6 άνθρωποι, αυτή τη στιγμή παραμένουν για νοσηλεία με ελαφρά εγκάβματα οι 2, ενώ στο νοσοκομείο Αττικών, που είχαν μεταφερθεί αρχικά 5 άνθρωποι, παραμένει ένας μόνο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Να ευχηθούμε περαστικά σε όλους τους εγκαυματίες. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε απορρίμματα, παλέτες και πλαστικά που βρίσκονταν σε άβλιο χώρο βιοτεχνίας στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης και γρήγορα πήρε διαστάσεις, ενώ ήξε το 112 στους κατοίκους για τους καπνούς. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Νομίζω ότι είναι υπό έλεγχο τα πράγματα, σωστά?
12: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Οι φλόγες είναι ελάχιστες, είναι μικρές εστίες μέσα στο εργοστάσιο και αυτή την ώρα, με συγχωρείτε, μπαίνουν πυροσβέστες με ειδικές στολές και με οξυγόνο στην πλάτη για να κατασβέσουν και τις τελευταίες εστίες μέσα στην αποθήκη εμπορίας και διανομής πλακιδίων που βρήκαν οι φλόγες εκεί κάποια έφλεκτα υλικά και πήραν γρήγορα διαστάσεις. Ευτυχώς όμως με τη βοήθεια 2 Αγκούστα Μπέλ και με την συνδρομή 35 πυροσβεστών και 9 οχημάτων περιορίστηκε η φλόγα πολύ νωρίς μέσα σε αυτόν τον χώρο που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Ιορδανίδης. Ξέσπασε από απορρίμματα και πιθανότατα σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από ανθρώπινο χέρι σε παρακείμενο σπίτι που γινόταν εργασίες έξω στην αυλή. Γρήγορα επεκτάθηκε εδώ, εγκλωβίστηκε όμως χωρίς να φτάσει σε διπλανές επιχειρήσεις και φυσικά ούτε στα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση 150 μέτρων. Οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να καλύπτουν τον ουρανό του Καλοχωρίου. Το μήνυμα του 112 που εκδόθηκε στις 4 και 4 είναι σε πλήρη ισχύ για κλειστά παράθυρα και περιορισμό κινήσεων των κατοίκων, Απόστολε.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όσο διαρκεί το κάσους Μπέλη, επανέλαβε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ Κυριάκο Μητσοτάκης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού πως η προμήθεια των F-35 από τη γείτονα έχει νομικά προβλήματα προκάλεσε την αντίδραση του Τουρκού Προέδρου.
13: Με τον Ταγί Περντογάν να συνεχίζει το παζάρι για τα F-35, η Αθήνα διαμηνύει ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση μη χρήσης εξοπλισμού εναντίον χώρας της συμμαχίας. Από την Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ξανά στη συζήτηση το θέμα της άρσης του κάσους Μπέλη, στέλνοντας το μήνυμα στην ηγεσία της Τουρκίας ότι δεν συνάδει με το κλίμα καλής γειτονίας.
14: Είναι μια ιστορική ορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
15: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν για έναρξη συζήτησης για ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Σχήμα πριν από την άρση της απειλής πολέμου.
13: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρά τη χείρα φιλίας που έτεινε στον Τουρκό ομολογό του, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τα F-35 που διεκδικεί η Άγκυρα.
16: Whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything, he's helped us in so many different ways.
13: Επικριτικός για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για τα σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35, εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
17: Μητσοτάκης'ν böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye.
14: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να, να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, όπως δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας.
13: Από το συνέδριο του Economist, Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας αναφέρθηκαν στη δυνατότητα επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά και στο πρόγραμμα των F-35 του Δυτική Άγκυρα.
18: If you ask me whether I'm optimistic that we can take another step and discuss about the delimitation of maritime zones, I think that we're not there yet. But I am very hopeful that at some point we would be able to actually enter into this discussion.
19: Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member. Is it to the interest or not to the interest of the United States?
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία, όπως είπε, ήδη κατασκευάζονται.
0: Στον απόϊχο της νατοϊκής σύσκεψης, ένα ασυνήθιστο δώρο έκανε ο Ταγκίπ Ερντογάν στους ξένους ηγέτες που φιλοξένησε στην Άγκυρα. Μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας βρίσκονταν ένα περίστροφο μαζί με 6 σφαίρες. Μαζί μας είναι ο Χρυσόστομος Λουκάς. Χρυσόστομε, με το όπλο μάλιστα είχε χαραγμένο πάνω του και το όνομα του κάθε ηγέτη. 32 λοιπόν διαφορετικά περίστροφα μοίρασε ο πρόεδρος Ερντογάν.
20: Πολύ σωστά. Ευτυχώς δεν τράβησε κανείς πιστόλι, γιατί ναι, ξέραμε ότι υπήρχαν πολλές διαφορές σε αυτό το σύνδεδο του ΝΑΤΟ. Τώρα πήγαν καλά. Πρόκειται λοιπόν, θα το βλέπουμε, πρόκειται για ένα συλλεκτικό όπλο. Είναι ένα περίστροφο τύπου 357 Magnum. Το κατασκεύαζαν στην Τουρκία τη δεκαετία του 1990. Ο τουρκικός στρατός έχει πάψει βεβαίως να παράγεται πλέον. Είναι καθαρά ένα ρετρό, ένα vintage πιστόλι. Το περίστροφο και τις 6 σφαίρες τις βλέπουμε στο κουτί εκεί πέρα. Να σου πω ότι σε κάθε κουτί δώρο υπήρχε και ένα σετ καθαρισμού του συγκεκριμένου όπλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς πήραν τα όπλα οι ξένοι ηγέτες στις αποσκευές τους? Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις? Όλοι έχουμε δει από πού περνάει κανείς στα αεροδρόμια για να ταξιδέψει.
20: Αυτό λείπει. Σχεδόν μας ξεγυμνώνουν. Δεν μπορούσαν να πάρουν αυτά τα όπλα. Πολλά έμειναν, πρέπει να σου πω, αυτές εξ αρχής στην Τουρκία για να απενεργοποιηθούν πρώτα.
0: Ναι.
20: Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ερντογάν είχε βάλει ένα σημείωμα σε κάθε κουτί, το οποίο ήρε τους αυστηρούς κανόνες εξαγωγής οπλικών συστημάτων.
0: Στο αεροδρόμιο το τουρκικό δηλαδή.
20: Ναι, αυτό αφορά την Τουρκία βεβαίως.
0: Και τι αντιδράσεις είχαμε από τους ηγέτες που βρέθηκαν στην Άγκυρα?
20: Λοιπόν, έχουμε μαζέψει τις αντιδράσεις από τους ηγέτες που έχουμε, γιατί δεν έχουν μιλήσει όλοι. Έτσι, χθες τελείωσε η σύνοδος. Ο κύριος Στάρμερ που βλέπουμε, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την Downing Street, παρέλαβε όχι 6 σφαίρες, 500 σφαίρες παρακαλώ, σύμφωνα με την Downing Street.
0: Μάλιστα.
20: Ίσως γιατί υπέγραψε μια διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα, κάτι που θέλει ο Ερντογάν.
0: Πήρε κάτι παραπάνω, Στάρμερ.
20: Πήρε πολλές σφαίρες παραπάνω. Λοιπόν, ο κύριος Στάρμερ το άφησε το όπλο του στην Τουρκία να απενεργοποιηθεί. Ο κύριος που βλέπουμε με τα γυαλιά, ο κύριος Μακρόν, έλαβε και εκείνος το ασυνήθιστο όπλο, όπως και ο Τραμπ, πρέπει να σου πω εδώ πέρα. Mm. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι έχουν κάνει αμφότεροι, ούτε ο Τραμπ ούτε ο κύριος Μακρόν. Παρέλαβαν πάντως.
0: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε πληροφορίες?
20: Υπάρχει μια πληροφορία από το Reuters που λέει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το δώσει, θα το δωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Στο Πολεμικό Μουσείο.
20: Λοιπόν, και για να πούμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Φόντερ Λάιεν παρέλαβε περίστροφο, η πρόεδρος της Κομισιόν. Ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το δώρο. Μόλις απενεργοποιηθεί το ρεβόλβερ, θα δοθεί σε στρατιωτικό μουσείο και από την πλευρά της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Ο κύριος Κώστα που βλέπουμε δίπλα της είπε ότι οι αρχές του Βελγίου θα αποφανθούν για το τι μελγενέστε. Mm-hmm. Αφήσουμε την κυρία Μελώνη, την Ιταλίδα πρωθυπουργού που έφτασε και τελευταία. Παρέλαβε το όπλο βεβαίως, το περίστροφο. Μας λέει εδώ ο κύριος Κώστα. Η κυρία Μελώνη, θα την ξαναδούμε τώρα σε λίγο, είπε ότι το όπλο βρίσκεται ήδη και εκτίθεται μαζί με άλλα δώρα στην έδρα της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, να δούμε σε ποιο ακριβώς βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τη βοήθεια του διπλωματικού μας συντάκτη, του Νίκου Μελέτη. Καταρχάς, Νίκος, παράπλευρη εξέλιξη της συνόδου, τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο προσκήνιο με τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο ηγέτες.
21: Ναι. Και η Αθήνα, Απόστολε, στέλνει το μήνυμα ότι το κάζους Μπέλη δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο χωρών
1: και η ύπαρξή του αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για την ολοκλήρωση αυτής της φιλοδοξίας, της μεγάλης φιλοδοξίας της Τουρκίας για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Η Αθήνα επίσης θεωρεί αυτονόητο, και αυτό τόνισε και ο Υπουργός Άμυνας το πρωί, ο Νίκος Δένδιας, και ανώτατες διπλωματικές πηγές, ότι πρέπει να υπάρχει όρος όταν πωλείται εξοπλισμός από σύμμαχο σε σύμμαχο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τρίτης συμμαχικής χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη θέση, σύμφωνα με πληροφορίες μας, την έχει διαμηνήσει η Αθήνα σε όλες τις πλευρές.
0: Πάντως, είχαμε δηλώσεις και του Ερντογάν για τέλος λογικά χθες.
1: Ναι, και ο οποίος θέλησε να αποβαθμίσει το καζους Μπέιλ, λέγοντας ότι δεν έχει ιδιαίτερη απήχηση στην δεν ενδιαφέρεται η Τουρκική
0: κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουν, λέει, οι υπήκοοι εδώ στη κάτοικη της Τουρκίας, το τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ανώτερη διπλωματική πηγή σήμερα βεβαίως στην Αθήνα τόνιζε ότι η βαρύτητα και σημασία του καζους Μπέιλ για τις απειλές πολέμου δεν εξαρτάται από την απήχηση που έχει στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Ο κύριος Ερντογάν, τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ήθελε στο τέλος μιας μεγάλης και επιτυχημένης συνόδου που έγινε στην Άγκυρα να μην χαλάσει την εικόνα, εμφανίστηκε ήπιος και μάλιστα μπροστά σε δεκάδες ξένους δημοσιογράφους θέλησε να εξορέσει την τουρκική θέση, λέγοντας ότι εγώ θέλω να καθίσω με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λύσουμε τα ζητήματα, όπως είπε, συσταγωγικά του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Να επισημάνω, Απόστολε, ότι από το Βίλνιους, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ 2023, είχαν συμφωνήσει δύο ηγέτες τότε μια διαδικασία. Να βρίσκονται Υπουργοί Εξωτερικών, να προχωρήσουν τη συζήτηση.
0: Να συζητάνε και να καταλήξουν κάπου ώστε να πάει διαφορά στην Ελλάδα.
1: Να επιβεβαιώσουν, είναι ησυχά, για να επιβεβαιώσουν την κατάκτηση των συνομιλίων οι δύο ηγέτες. Η διαδικασία αυτή δεν έχει προχωρήσει, διότι η Τουρκία επιμένει να θέτει όλο το φάσμα των διεκδικήσεών στο τραπέζι. Επομένως, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ούτε καν για το εύρος της διαφοράς που θα συζητήσουν και επομένως η συζήτηση δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Αυτό που ενοχλεί όμως ιδιαίτερα την Τουρκία, και το είδαμε χθες, εγώ αυτό βλέπω και από τις χθεσινές δηλώσεις, είναι η ανάδειξη του κάζους Μπέιλ και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουμε δεκάδες αποφάσεις συνόδων κορυφής, ενώ η Ελλάδα έχει προειδοποιήσει και το έχει βάλει και στην πράξη αυτό, ότι όσο υπάρχει κάζους Μπέιλ δεν πρόκειται να υπάρξει συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην αμυντική δομή της συμμαχίας.
0: Και το έχει πει ο Μητσοτάκης δύο φορές στην Άγκυρα φέτος, έτσι. Παρά τις προβλέψεις πάντως, η σύνοδος κορυφής μάλλον έληξε απροσδόκητα ομαλά, θα λέγε κανείς.
1: Ναι, υπήρξε πολύ αγάπη στην αίθουσα, όπως είπε ο πρόεδρος τώρα, και δεν χρειάστηκε και χρήση του πιστολιού που πήραν δώρο.
0: Ναι.
1: Αν και οι σύμμαχοι, όπως πληροφορούμε, υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν μια ομιλία η οποία ήταν λίγο δυσανάγνωση στο περιεχόμενό της από τον πρόεδρο Τραμπ, για περίπου 25 λεπτά. Η οργή του πάντως του Αμερικανού πρόεδρου φαίνεται να κατευνάστηκε με την δέσμευση των συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο ίδιος έκανε και μια στροφή στο θέμα της στήριξης, της πολιτικής στήριξης της Ουκρανίας, με τη δέσμευση που θα δώσει την άδεια για την κατασκευή των Patriot στο Κίεβο. Έτσι τελικά δόθηκε η αναγκαία εικόνα ενότητας που χρειάζονταν συμμαχία για να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Η μεγάλη στρατηγική απειλή η Ρωσία παραμένει και είναι ανοιχτό το ζήτημα αυτό, ενώ έχουμε και ανοιχτό και σε εξέλιξη το ζήτημα του Ιράν, το οποίο είναι εκτός πεδίου δράσης βεβαίως του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μια υπόθεση η οποία επηρεάζει άμεσα τις διατλαντικές σχέσεις και υπονομεύει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Νίκο Μελέτη, ευχαριστώ πολύ. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, και σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της Βαλιασνές, τώρα που έχασε τη ζωή της από την βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η τραγική φιγούρα, η κόρη της, πολιτεύτηκε.

0: Θα δούμε μαζί, Νικολέτα, το πόσο θα κρατήσει αυτή η αλλαγή σκηνικού εν μέσω καλοκαιριού.
1: Απόστολε, μύρισε βροχή όλη η Αττική Ιούλιο μήνα. Έπεσε σε κάποιες περιοχές 4 φορές το νερό του μήνα. Δεν είναι λίγο λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο επίκεντρο βρέθηκε κυρίως η Δυτική και η Βόρεια Αττική. Με 40 τόνους νερό να στρέμα στη Βιλιχάδα και στη Νέα Πέραμο. 20 σε Ζεφύρι και Βαρυμπόπη. 15 στη Δροσιά. Και αυτό το νερό έπεσε μέσα σε λίγη ώρα. Ευτυχώς δεν είχαμε και παραπάνω προβλήματα.
0: Θα βρέξει
1: και
0: άλλο απόψε.
1: Μην αποθαρρυνθεί ο κόσμος. Βλέπω ότι θα κρατήσει αυτό μέχρι και περίπου τις βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει σαφής εξασθένιση των φαινομένων. Mm-hmm. Να το βλέπουμε λοιπόν και στον χάρτη μας σιγά σιγά. Βλέπεις το γαλάζιο θα μειωθεί στις περισσότερες περιοχές. Άρα πάμε καλύτερα. Θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα και στο θέμα του καιρού λοιπόν. Και αύριο Παρασκευή η μέρα θα είναι πιο σωστή για την εποχή. Θα έχουμε κάποιες μπόρες κυρίως όμως θα έλεγα σε ορεινές περιοχές Εστερά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία είναι ευχάριστη όλες τις ημέρες. Δεν δέχομαι συζήτηση πάνω σε αυτό. Μέχρι και 34 βαθμούς και δεν βλέπω καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο πλήρως καλοκαιρινό. Φαντάζομαι θα φύγει και πάρα πολύ κόσμο. Θα ανέβουμε λίγο παραπάνω στους 35 με 37 βαθμούς, στο 37 κυρίως την Κυριακή. Θα χαρούμε τον ήλιο, λίγες συμπόρες στα ορεινά. Ωραίες και οι θάλασσες με ανέμους μέχρι 6 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα. Νικολέτα, σας ευχαριστώ πολύ. Η Γερμανία βιώνει όλο και περισσότερες περιόδους καύσωνα και σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch οι θάνατοι που συνδέονται με την υπερβολική ζέστη ξεπέρασαν τους 5.000. Βαλέρα Δολαψάκη στο στούντιο να μας ενημερώσει.
2: Η Γερμανία λοιπόν κατέγραψε σύμφωνα με εκτιμήσεις 5.120 θανάτους που σχετίζονται με τον καύσωνα από την αρχή του έτους. Οι περισσότεροι όμως σημειώθηκαν στα τέλη Ιουνίου όταν η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε κατά πολύ τους 20 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας. Η πλειονότητα των θανάτων αφορά κυρίως άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά της Γερμανίας προστίθενται σε μια ζωφερή εικόνα που διαμορφώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία των μετρήσεων. Οι αρχές έχουν αναφέρει επιπλέον περισσότερους από 4.700 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα από τις 20 μέχρι τις 28 Ιουνίου σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Ολλανδία.
0: Βαλέρης, ευχαριστώ πολύ. Νέα ανάφλεξη προκαλούν στην Μέση Ανατολή τα αμερικανικά πλήγματα σε περισσότερους από 90 ιρανικούς στόχους ως αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει μια πιθανή συμφωνία την ώρα που οι Ιρανοί προειδοποιούν με νέο κλείσιμο των στενών και διεύρυνση επιθέσεων.
3: Συναγερμός σημαίνει στην Ιορδανία την ώρα που η αεράμινα αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου, αυτή τη φορά στο Μπαντάραμπας και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέχ. Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 φορείς της επανάστασης. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίπεινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχηρίας. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίπεινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.
4: Θα είμαι σαφής. Χτυπήστε και θα σας χτυπήσουμε. Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις. Θα βουλιάξετε βαθύτερα.
5: Δεν απαντάμε στη χειδαιότητα με χειδαιότητα αλλά με πράξεις. Χωρίς φόβο και με στένος.
6: Here's the basic deal that we cut. The basic deal that we cut was we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal.
3: Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, Πακιστάν και Κατάρ καλούν τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποίησαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας.
0: Με το παλιό Air Force One αναχώρησε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ και μετέβη στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά έθεσε θέμα ασφαλείας, ωστόσο αναθεώρησε και υποστήριξε πως το έκανε για να δώσει την ευκαιρία στους Αμερικανούς στρατιώτες στη Βρετανία να δουν το νέο του αεροπλάνο.
7: Η ξαφνική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να φύγει από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One εγείρε ερωτήματα, καθώς οι μυστικές

0: υπηρεσίες ζήτησαν εσπευσμένα την αλλαγή του αεροσκάφους.
1: He says he decided to send the new jet early so that some Air Force members could take a tour of it.
0: Αν και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε στην αρχή πως το έκανε για χάρη των παλιών καιρών, στη συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι πράγματι αποτελεί το νούμερο ένα στόχο στη λίστα δολοφονιών του Ιράν.
2: I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: Η πτήση προς τη Βρετανία έγινε υπό άκρα μυστικότητα, με κλειστά παράθυρα και σβηστό σύστημα εντοπισμού. Από εκεί ο Τραμπ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το νέο αεροσκάφος, με τους New York Times και το ABC να μιλούν για προληπτική κίνηση λόγω πιθανών κενών ασφαλείας.
3: Sources say the Secret Service urged the President to leave in the older Air Force One instead as a safety precaution as tensions with Iran ratchet up again. The new plane reportedly does not have the same defensive capabilities.
0: Την ίδια ώρα, Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν έρευνα καταγγέλλοντας ότι το υπερπολιτελές αεροσκάφος παραδόθηκε βιαστικά για την προσωπική απόλαυση του Πρόεδρου χωρίς να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.
4: Στην Ιερή Πόλη Μασχάτ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ για την κορύφωση των εξαήμερων τελετών στη μνήμη του. Η ταφή θα γίνει στον ναό Ιμάμ Ρεζά, της γενέτειράς του άλλοτε ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Άγνωστο παραμένει το εάν θα δώσει το παρόν ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος όμως διοργανώνει τελετή στη μνήμη του πατέρα του την Παρασκευή στην πόλη Κόμ.
5: Είναι η κορύφωση του δράματος για το Ιράν. Η σωρός του Αγιατολλά Αλί Χαμενεΐ έφτασε στη γενέτειρά του Μασχάντ. Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα κινείται με αργό ρυθμό μέσα από το πλήθος που έχει κατακλείσει τους δρόμους. Ιρανικές αλλά και κόκκινες σημαίες, σύμβολο της θυσίας και της εκδίκησης. Και φωτογραφίες του Χαμενεΐ ξεχωρίζουν όμως και τα συνθήματα κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του ένα γιγάντιο πανό με σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» και την γροθιά του Χαμενεΐ ζωγραφισμένη. Ενώ σε ένα άλλο επικηρύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για 100 εκατομμύρια δολάρια. Η σωρός έφτασε στη Μασχάντ από το Ιράκ, όπου είχε εκτεθεί σε διήμερο προσκύνημα αεροπορικός. Κατά τη διάρκεια της πτήσης κυριαρχούσε ο θρήνος. Το αεροσκάφος συνόδευαν μαχητικά της Ιρανικής πολεμικής αεροπορίας. Τελικός προορισμός στο ιερό του Ιμάμ Ρεζά, όπου ήταν επιθυμία του Χαμενεΐ να ταφεί. Μάλιστα, οι αρχές επέλεξαν την τελευταία αυτή ημέρα του δράματος για να δώσουν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά εικόνες από τα ερείπια της επίσημης κατοικίας, όπου σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο γιος και διαδοχός του, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, έχει ζητήσει για την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί στην ΚΟΜ τελετή στη μνήμη του, αλλά παραμένει άγνωστο αν θα παραστεί ο ίδιος.
4: Παρά την επιβράδυνση στο 4,4% που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, οι τιμές σε κρέας και καύσιμα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους βιομηχανίας, των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ και καθόρισαν τις κατηγορίες των προϊόντων αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
6: Μείωσης τιμών από 5 έως και 20% σε βασικά προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών φέρνει η συμφωνία του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ.
7: Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
6: Στο στόχαστρο μπαίνουν τα προϊόντα που φουσκώνουν περισσότερο τον λογαριασμό στο ταμείο. όπως νοπό κρέας, μοσχάρι χοιρινό και πουλερικά, γάλα, τυριά και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο και βούτυρο, καθώς και είδη πρωινού όπως καφές και δημητριακά. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη βρεφικό γάλα και πάνες, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη.
8: Δεν γίνονται ανατιμήσεις από τις βιομηχανίες τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι μέρος της συμφωνίας αυτό και θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης περαιτέρω από το Σεπτέμβριο.
6: Εκτός της πρωτοβουλίας θα μείνουν τελικά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς οι τιμές τους παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της παραγωγής. Οι νέες χαμηλότερες τιμές θα αποτυπωθούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν από 2 έως 4 μήνες. Και μπορεί οι τιμές στα τρόφιμα να κατεβάζουν ταχύτητα, όμως η ακρίβεια επιμένει. Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε μεν τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα. Βασική αιτία οι τιμές της ενέργειας, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε ετήσια βάση, ενώ ακριβότερη κατά 12,8% είναι η βενζίνη και κατά 12% το πετρέλαιο κίνησης.
9: Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή της βενζίνης να είναι κοντά, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
6: Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7% από 3,5% τον Μάιο, ενώ την κούρσα των ανατιμήσεων οδήγησαν τα κρέατα, με το αρνί και το κατσίκι να αυξάνεται κατά 16,2%, το μοσχάρι 15,6% και τα αλίπα στα ψάρια με 11,1%.
4: Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027 βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου, στην Βελγική πρωτεύουσα με τις πληροφορίες. Έλενα.
10: Ναι, η συνεδρίαση του Eurogroup λαμβάνει χώρα με μια διευρυμένη ατζέντα, δηλαδή ξεφεύγει από τα στενά οικονομικά θέματα. Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης αυτή την ώρα συζητούν για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, παρουσία και του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος προσκλήθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιαρακάκη. Ο κ. Πιαρακάκης ρωτήθηκε για την ενεργειακή κρίση, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, λέγοντας ότι η απάντηση, ή εμφατικά μάλιστα, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επιπτώσεις είναι 12% μικρότερες λόγω των επενδύσεων, ενώ τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν σαφείς προβλέψεις. Ένα δεύτερο ζήτημα που θα συζητήσουν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και γιατί αυτό αφορά τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, γιατί καλούνται να δώσουν δύο απαντήσεις. Πώς οι επενδύσεις θα γίνουν κεφάλαια και πώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας θα παραμείνουν στην Ευρώπη. Το τρίτο ζήτημα είναι το ψηφιακό ευρώ. Και εδώ φαίνεται να υπάρχουν ειδήσεις, όπως δήλωσε ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, καθώς σήμερα το ψηφιακό νόμισμα πήρε το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ αυτών, 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, 20.000 ευρώ όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση τεκμαρτής της φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στελέχη της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ προκρίνουν τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων με την εσωκομματική αντιπολίτευση να θέτει ευθέως θέμα ηγεσίας.
3: Σίγουρα η εικόνα δεν είναι καλή. Γι' αυτό προσπαθούμε, ακόμα και το αδιανόητο, να το κάνουμε πολιτική πράξη.
4: Θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
5: Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά. Αφήστε εμάς που το πονάμε ακόμα το μαγαζί να αποφασίσουμε για την τύχη μας.
1: Στη Ραφίνα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το κέντρο υγείας της περιοχής και συνομίλησε με το προσωπικό.
6: Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα κέντρα υγείας συνολικά και εδώ. Κυρίως η υποστελέχωση προσωπικού, λείπουν πολλές ειδικότητες γιατρών, λείπουν νοσηλευτές, λείπει βοηθητικό προσωπικό.
1: Τα βέλη του στην κυβέρνηση για την οικονομία έστρεψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά άνω λιωσίων.
7: Υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι πολιτοί τους, τα θέλουν αυτά, γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
8: Είναι πολλοί ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα.
9: Έχουμε δώσει πλεύση ελευθερίας σε αυτά τα 3 χρόνια, αλλά έχω δώσει και νωρίτερα πάρα πολλούς αγώνες κατά του ξεπουλήματος. Ξεπουλήσατε τις σκουριές και το ελληνικό.
1: Σε τροχιά διαρκούς πόλωσης κινείται η πολιτική ζωή με την αντιπαράθεση να μένεται μέσα και έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας.
10: Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει νέα δημοσκόπηση της MRB με περισσότερες από 10 μονάδες διαφορά από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην αναγωγή επί του συνόλου των ερωτηθέντων να ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, η ελληνική λύση, το ΚΚΕ και η πλεύση ελευθερίας.
11: Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά η Νέα Δημοκρατία και στη νέα δημοσκόπηση. Στις τάσεις της MRB για τον Ιούλιο, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,8% και ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,4%, ΠΑΣΟΚ 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Άλλο Κόμμα 1,3%, Δεν Αποφάσισα, Δεν Απαντώ 12,7%, Λευκό Άκυρο Αποχή 5,3%. Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 11,4 μονάδων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λαμβάνοντας ποσοστό 29%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει ποσοστό 17,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Μέρα 3%, Δημοκράτες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νέα Αριστερά 1,1%, Άλλο Κόμμα 1,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε δείγμα 2.000 ατόμων.
10: Η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να μπορεί να παράγει οικονομικά προσιτή και ασφαλή ενέργεια για τους πολίτες της και τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
12: Με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης να παραμένει το μεγάλο ζητούμενο λόγω των πολεμικών μετόπων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθοριστικά θεωρούνται τα επόμενα βήματα για μια νέα αρχιτεκτονική ενεργειακού εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κόμβο, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναδεικνύοντας το ρόλο των αγωγών φυσικού αερίου που σχεδιάζονται στην περιοχή μας.
13: The East Med is becoming a center for stability and growth. We have natural gas from Cyprus going to Egypt. You are having pipeline from Israel going to Egypt, and depending the decision of the company, of the private companies, maybe through the vertical corridor to Bulgaria, Romania, Moldova.
12: Οι συνέργειες έχουν ήδη προχωρήσει μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες και ισχυρά πλέον εκτίματα για την περιοχή.
14: We have the Eastern Mediterranean Gas Forum and the 3+1 partnership between Cyprus, Greece, Israel and the United States. That's important for energy security.
15: The vertical gas corridor, that is a project of key importance for the Europe's energy security.
12: Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί μεν η απανθρακοποίηση, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την κοινωνική συνοχή.
10: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
2: Το δημογραφικό που αφήνει βαριά τη σκιά του στα παραμεθόριο χωριά του Κυλκής.
3: Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι θα έρθει κάποιος νέος να εγκατασταθεί στο Ειρηνικό ή και σε οποιοδήποτε χωριό εδώ γύρω.
2: Ο διασυνοριακός οικονομικός ανταγωνισμός.
4: Υπάρχει ανταγωνισμός από τη γειτονική χώρα. Ζούμε μία αιμορραγία.
2: Η δύσκολη καθημερινότητα, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και η ελπίδα για όσους ζουν και ανασένουν στα παραμεθόρια χωριά.
5: Θα έλεγα σε έναν νέο άνθρωπο ότι μπορεί να έρθει να μείνει στο χωριό για να βρει την ελευθερία που δεν έχει στην πόλη. Να βρει τον ουρανό, να βρει τις παρέες.
2: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Ακούς? Ναι.
7: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στις Άπες Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ συναντώ σιδεράδες που συνεχίζουν την παράδοση της μεταλλουργίας στη Θράκη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Κινείται κόσμος το καλοκαίρι. Το χειμώνα μένουμε 5 νέες οικογένειες. Και όπως πάει όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον τουρισμό.
9: Πήγαινε να πάω στο βουνό και κοίταξε να δεις τι θα δεις, ένα ερείπιο. Έχουμε φύγει όλοι.
10: Τα βουνότα είναι πολύ εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήμα, Κυκλάδες. Το μαγαζί Μελωνία.
2: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
12: Που ζω μαζί της δουλειάς, όλα γίνονται από μια διάθεση, μια έννοια αγάπης. Αυτό προσπαθώ να προσφέρω τη σκηνή και της οτιδήποτε κάνω. Όχι κάτι γλυκανά, αλλά το γλυκερό. Μια έννοια ομορφιάς το ότι είμαστε αυτό το τοπίο όλοι μαζί.
2: Start με τη Λένα Αρώνη. Απόψε στις 10 και κάθε Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Είμαι ο Κρήτων Πουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: 节目了。哎，
1: 我说要我说。
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μας χωμυρίζει.
2: Είναι το καλύτερο ειδόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
4: Ουλαλα.
3: Στο Earth Cosmos. Η Ελλάδα αφηγείται μέσα από τη τέχνη.
5: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παππούσα.
3: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
6: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
3: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
7: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
3: Γεμάτα εικόνες.
8: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτό το τόπο.
3: Διαδρομές.
9: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
3: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
10: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
11: Υπάρχει πολύ πόνος σε αυτή την ιστορία.
12: Μαμά.
11: Τι μαμά. Τα δύο επίκεντρα της υπόθεσης είναι η Πάτρα και η Αθήνα. Έχω βρει πραγματικά ότι στάλθηκαν περίπου 4.000 παιδιά. Από περίπου το 50 μέχρι και το 75.
13: Some of us were stolen, some of us were sold.
11: Τα περισσότερα παιδιά είναι τελικά εξόγαμα ή τα πολύ φτωχά νεογέννητα παιδιά θέλουν λευκό, υγιέστατο, πολύ μικρό παιδί χωρίς παπέτο. Με τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει πραγματικά ένα τραύμα σε ριζόμενο.
14: Διασπορά κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.
3: Είναι κατάλληλο για...
15: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
16: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: βάλα τις ψέματα για μένα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας. 27-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.

0: Ρωτιές μου είσαι τελικά, τον θες αυτό το γάμο, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν, ρε, τέρμα, απολύεσαι, τώρα. Ξεκλείδω στο τηλέφωνο,
1: και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρες Avenue, Τάπος Πρίους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη

κι εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στη συνέχεια, μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

0: χρυσό αγόρι μου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

0: Λαϊκές επιθέσεις.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο μαθητής από τον εικονικό τετράωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ελέγχουμε πρώτα τη λεπίδα του κλοκοπτικού και ρυθμίζουμε το ύψος.
0: Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, πίσω Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, πίσω Cleveland.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές. Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών και την έκρηξη που ακολούθησε. Τρεις διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ξεκίνησε η φωτιά. Όχι στη χρήση εξοπλισμού εναντίον συμμάχου χώρας, μπλόκο στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, όσο υπάρχει το κάζους μπέλι διαμηνεί η Αθήνα. Η αντίδραση Ερντογάν στις θέσεις του Πρωθυπουργού. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή τη κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας, αναφέρει στο μήνυμά του. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Με αναπηρικό αμαξίδιο η κόρη της Αφροδίτη που είχε υποστεί εγκάβματα στην εμπριστική επίθεση. Ο συγκινητικός επικίδιος του αδερφού της, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, 76χρονος ασθενής που συνελήφθη. Από καΐδια ο θάλαμος 8 της παθολογικής κλινικής μεταφέρθηκαν εγκαίρως οι ασθενείς. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις σοβαρά τραυματίες, ενώ άλλους 8 προκρίθηκαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο και έκαιγε επί ώρες γεμίζοντας την ατμόσφαιρα της περιοχής με μαύρο καπνό. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ και παρακείμενες επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε έκρηξη, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Για τη φωτιά οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.
1: Πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται ισχυρή έκρηξη και πύρινες φλόγες υψώνονται σαν μανιτάρι ή καταπίνουν σε καταστάσεις. Λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. 34 λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στις 8:34 εστάλει μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχής που βρίσκονταν στον οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ανάμεσά τους 3 βραχιονοφόρα, είχαν σπεύσει στο σημείο.
2: Συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι 3 από αυτούς φέρουν σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
1: 6 διακομίστηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο και 5 στο Αττικόν.
3: Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι, πώς γίνεται.
4: Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο νοσοκομείο 5 από αυτούς και όλοι οι συνάδελφοί μας δίνουν ό,τι μπορούν για να τους βοηθήσουν. Η πληροφορία είναι ότι 2 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι και θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε μονάδα ιατρικής θεραπείας.
1: 2 πολυεγκαυματίες νοσηλεύονται στη μέθη του νοσοκομείου ΚΑΤ και ο τρίτος στη μέθη του Γενικού Κρατικού Αθηνών. Η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρή.
5: Σε εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης εγκαυμάτων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών νοσηλεύεται ένας 28χρονος πολυεγκαυματίας διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.
6: Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο και η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το πρωί έχει οριοθετηθεί. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης, ενώ ενθαρρυντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρέχει.
1: Θέμα μέτρων ασφαλείας θέτουν κόμματα και εργατικά σωματεία.
7: Είχαμε προειδοποιήσει. Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες.
8: Η βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων της χώρας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί σε σύνθετη κρίση πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής ασφάλειας.
9: Το σημερινό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, οι πυρκαγιές προλίγων ημερών σε εργοστάσια σε Ωραιόκαστρο και Εγάλεο, αποδεικνύουν ξανά πως στη χώρα του καθεστώτος Μητσοτάκη η προστασία των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού είναι άγνωστη λέξη.
10: Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες για αυτό που ζουν και οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι.
1: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασιτιλίνης, η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, η αξιωματική της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτου του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Στον Ασπρόπυργο βρίσκεται ο Κώστας Νούσης, η Ειρήνη Κυρίτση είναι στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ξεκινάμε, Κώστα, με το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έχεις και πληροφορίες για τις δύο συλλήψεις.
11: Βεβαίως, Αντριάννα, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχει βεβαίως η πυροσβεστική στο σημείο που επιχειρεί ακόμη. Υπάρχουν καπνοί και χωρίς φλόγα αυτήν την ώρα. Πίσω μου, και όπως θα δείτε και με τη βοήθεια του Χριστόφορου Δέμου και την κάμερα του Earth News, είναι η επιχείρηση, το συνεργείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ήταν η στιγμή που εργαζόμενοι κάνανε εργασίες με την χρήση φλόγας, οξυγονοκόλληση. Προκλήθηκε η πυρκαγιά και γρήγορα επεκτάθηκε στο διπλανό χώρο που υπήρχε ένα βιτίο με προπάνιο. Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχε μέσα αυτό το φορτίο. Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται και το μανιτάρι από την έκρηξη, από την στιγμή της έκρηξης. Έχει σχηματιστεί, έχει καταρρεύσει και η οροφή της εγκατάστασης συγκεκριμένης από την έκρηξη, και παραδίπλα επεκτάθηκε σε παρακείμενη επιχείρηση, που εκεί κυρίως επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβέστες, καθώς υπάρχουν μικρές αίσθητες φλόγες, κυρίως όμως υπάρχει καπνός. Τώρα, για την πυρκαγιά αυτή υπάρχουν δύο συλλήψεις. Ένας είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, ναι, και ο άλλος είναι ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου, Αντριάννα.
0: Τώρα, Ειρήνη, τρία άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, δύο στο ΚΑΤ και ένα στο γεννηματάς, φέρουν βαριά εγκάβματα.
2: Σε κρίσιμη κατάσταση, Αντριάννα, εξακολουθούν να νοσηλεύονται εδώ στο νοσοκομείο κάτω που βρισκόμαστε οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι, όπως είπαμε λοιπόν, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρώτος έφτασε εδώ περίπου στις 10.30 το πρωί και ο δεύτερος περίπου στις 12. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και εισπνευστικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται λοιπόν αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του, είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο γεννηματάς μεταφέρθηκε επίσης από το Θριάσιο ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Ενώ να σου πω, από τα 6 άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο νοσοκομείο το πρωί για νοσηλεία έχουν παραμείνει 2 με ελαφρά εγκάβματα. Ενώ από τα 5 άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Αττικόν έχει παραμείνει 1 για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα, τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Όσο διαρκεί το κάζους μπέλι, επανέλαβε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η προμήθεια των F-35 από τη γείτονα έχει νομικά προβλήματα, προκάλεσε την αντίδραση του Τουρκού Προέδρου.
12: Με τον Ταγί Περντογάν να συνεχίζει το παζάρι για τα F-35, η Αθήνα διαμηνύει ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση μη χρήση εξοπλισμού εναντίον χώρα τη συμμαχία. Από την Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ξανά στη συζήτηση το θέμα της άρσης του κάζους μπέλι, στέλνοντας το μήνυμα στην ηγεσία της Τουρκίας ότι δεν συνάδει με το κλίμα καλής γειτονίας.
13: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
14: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν για έναρξη συζήτησης για ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα πριν από την άρση της απειλής πολέμου.
12: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρά τη χείρα φιλίας που έτεινε στον τουρκομολογό του, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τα F-35 που διεκδικεί η Άγκυρα.
15: Whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything, he's helped us in so many different ways.
12: Επικριτικός για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για τα σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των F-35, εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
16: Μητσοτάκης'ν böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye.
13: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, όπως δεν δέχομαι και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας.
12: Από το συνέδριο του Economist, Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας αναφέρθηκαν στη δυνατότητα επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά και στο πρόγραμμα των F-35 του Δυτική Άγκυρα.
17: If you ask me whether I'm optimistic that we can take another step and discuss about the delimitation of maritime zones, I think that we're not there yet. But I am very hopeful that at some point we would be able to actually enter into this discussion.
18: Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member. Is it to the interest or not to the interest of the United States?
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία, όπως είπε, ήδη κατασκευάζονται.
0: Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Ταγί Περντογάν στους ξένους ηγέτες που φιλοξένησε στην Άγκυρα και Χρυσόστομο Έλουκα. Δεν το λες και ένα αναμενόμενο δώρο της εθιμοτυπίας?
19: Το λιγότερο ασυνήθιστο. Σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ με βασικό θέμα τον επανεξοπλισμό της συμμαχίας, ο Ερντογάν έδωσε αυτό το περίστροφο που βλέπουμε στις οθόνες μας, ένα ρεβόλβερ, ένα περίστροφο τύπου 357 Magnum που κατασκεύαζε τη δεκαετία του 90 ο τουρκικός στρατός. Έχει πάψει να κατασκευάζεται τώρα. Και 6 σφαίρες που βρίσκονταν μέσα. Ένα πλήρως λειτουργικό όπλο, Αντριάννα.
0: Τώρα, εντάξει, τους έκανε δώρο το περίστροφο, τους έδωσε και κάποια χαρτιά όμως για να μπορέσουν να πάρουν το δώρο στο σπίτι τους.
19: Είναι ένα πλήρως λειτουργικό όπλο, βεβαίως απαγορεύεται να φύγουν έτσι απλά τα όπλα. Ο Ερντογάν προνόησε γι' αυτό, έβαλε ένα ειδικό σημείωμα μέσα με το οποίο έρονται οι κανονισμοί για τον έλεγχο των όπλων, ειδικά για αυτά τα όπλα. Πολλοί βέβαια αναγκάστηκαν να τα αφήσουν στις διπλωματικές αποστολές τους, γιατί υπάρχουν και εθνικοί κανονισμοί για τα όπλα, δεν μπορούσαν απλά να τα μεταφέρουν. Να το πούμε απλά. Να δούμε και κάποιες αντιδράσεις γρήγορα από των Ευρωπαίων ηγετών για το περίεργο αυτό δώρο. Ο κύριος Στάρμερ της Βρετανίας, να σου πω ότι σύμφωνα με την Downing Street παρέλαβε όχι απλά με το όπλο 6 σφαίρες, αλλά 500 σφαίρες παρακαλώ. Yeah. Ίσως γιατί υπέγραψε διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Βρετανία, με την Άγκυρα. Ο κύριος Ερντογάν θέλει να προωθήσει αυτές τις αμυντικές συμφωνίες. Το Magnum του Στάρμερ έμεινε Τουρκία βέβαια, πρέπει να σου πω, για να απενεργοποιηθεί πρώτα και μετά να σταλεί στο Λονδίνο. Πάμε και στον κύριο Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, παρέλαβε και αυτός του ασυνήθιστο όπλο, το ρεβόλβερ, όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος, να σου πω. Κανείς εκ των δύο δεν έχει πει τι θα κάνει, πώς θα κάνει με αυτό το πιστόλι.
0: Με το viral γυαλί, βεβαίως.
19: Με το viral γυαλί, βεβαίως. Περίστροφο παρέλαβε και η Φόντερ Λάιεν της Κομισιόν και ο Αντώνιο Κώστα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Φόντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Ερντογάν. Το revolver θα απενεργοποιηθεί, θα καταστεί μη λειτουργικό δηλαδή και θα δοθεί σε στρατιωτικό μουσείο. Ο Κώστα λέει ότι οι αρχές του Βελγίου θα αποφανθούν για το πώς θα λειτουργήσουμε με το όπλο αυτό, τι θα το κάνουμε. Και κλείνω με την κυρία Μελώνη, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία είπε ότι το περίστροφο βρίσκεται ήδη μαζί με άλλα δώρα στην έδρα της κυβέρνησης στη Ρώμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσόστομε. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας έναν απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Γιάννης Φασουλάς. Γιατί, Γιάννη, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το παρασκήνιο αυτής της παρέτησης. Γιατί, για ποιους λόγους και ήταν αναμενόμενο?
20: Δεν θα σου έλεγα ότι δεν ήταν αναμενόμενο, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε σε αυτή την χρονική στιγμή την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, διότι ήταν προγραμματισμένη μια συνεδρίαση το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής και ο κύριος Φάμελος, όπως αναφέρει και στη δήλωσή του, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να υποστηρίξει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο από αυτό της απόφασης της 6ης του Ιούνιου της Κεντρικής Επιτροπής, όπου είχε πάρει την απόφαση τότε το όργανο ότι θα σταθούμε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούσε λοιπόν να υπηρετήσει ένα άλλο σχέδιο και έτσι λοιπόν ο κύριος Φάμελος και κάτω από το βάρος των πιέσεων και όλων των εξελίξεων και των παρετήσεων στελεχών και βουλευτών του κόμματος οδηγήθηκε πριν από λίγες ώρες στην παρέτηση από την
0: Ιδρύση. Φεύγει από την Προεδρία, μένει όμως το κόμμα, μένει και στη Βουλή.
20: Ακριβώς το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα ο κύριος Φάμελος, ότι δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φεύγει από την Βουλή, δεν φεύγει από την πολιτική. Θα δώσει λοιπόν τις δικές του...
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
20: Με βάση το καταστατικό, την ευθύνη της ηγεσίας έχει η πολιτική γραμματεία. Αλλά από εκεί και πέρα, η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή θα αποφασίσουν το πώς θα γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το καταστατικό προβλέπει ότι η εκλογή θα πρέπει να γίνει από τη βάση, εν μέσω καλοκαιριού και ενώ είναι μπροστά μας τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, ενδεχομένως και εξελίξεις.
21: Βλέπουμε κανέναν διάδοχο.
20: Κοίταξε, έχει εκβάσει ενδιαφέρον, το έχει πει ανοιχτά εξάλλου τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Πολάκης δήλωσε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω όμως και ποιοι άλλοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ήθελα να σημειώσω κάτι εδώ. Μέχρι σήμερα, μιλάω μέχρι σήμερα γιατί αύριο δεν μπορώ να ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Ο κύριος Πολάκης και η σωκοματική αντιπολίτευση δεν είχαν την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή.
21: Πάμε να μετρήσουμε τώρα τι ντόμινο προκαλεί η παρέτηση Φάμελου.
20: Νομίζω ότι η παρέτηση Φάμελου, και αυτή είναι μια εκτίμηση με βάση τα δεδομένα και με βάση τα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τις τελευταίες ημέρες, ίσως, λέω, ίσως να διευκολύνει τους βουλευτές εκείνους που θέλουν να αποχωρήσουν και το έχουν ήδη σχεδιάσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, να ανεξαρτοποιηθούν και μάλιστα και να παραιτηθούν και από την έδρα, προκειμένου έτσι να ανοίξει ο δρόμος για να συνεργαστούν με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε όμως αντιδράσει τόσο από τον κύριο Πολάκη, όσο και από τον κύριο Παπα. Ο κύριος Πολάκης τι λέει? Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μία φορά παραπάνω παραίτητη η συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με έτοιμα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει. Ενώ ο κύριος Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ότι οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης, αναφέρει ο κύριος Παπάς. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα τις τελευταία ώρα. Αν θα συνεδριάσει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή, η πλευρά Φάμελου και από την πλευρά Φάμελου και από την πλευρά της Γραμματείας λέγανε ότι δεν θα συνεδριάσει και μάλιστα στάλησε σχετικά SMS στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ότι αναβάλλεται λόγω της παραίτησης του Προέδρου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση λέει ότι η συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τις γραδαίες τελευταίες εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν θα τρέχουν. Εδώ είμαστε εμείς να τις καταγράφουμε.
21: Για να τις παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται με εγκάβματα για το τελευταίο αντίο. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.
22: Εμφανώς καταβεβλημένη, η Αφροδίτη Νέστορα φτάνει με ειδικό όχημα για άτομα με κινητικά προβλήματα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της Βάγια. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Στα χέρια φορά επιδέσμους, ενώ κρατά και λίγα λουλούδια για το στερνό αντίο. Ο θείος της Γρηγόρης εκφωνεί τον επικίδιο για τη Βάγια Νέστορα. Τα λόγια του συγκλονίζουν.
23: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε.
22: Με φωνή που σπάει από συγκίνηση μιλά για την σύζυγο, τη μάνα, τη γιαγιά που έχασε απρόσμενα τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση, βυθίζοντας την οικογένεια σε βαρύ πένθος.
23: Υπήρξαν άνθρωποι σκοντινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
22: Η τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της έσπευσαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Οι δύο γυναίκες υπέστησαν εγκάφματα με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να μεταφέρεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου και εισήχθη σε μεθ και μετά κατέληξε.
4: Είναι άδικο. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ.
5: Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε με τίποτα.
6: Τι ζητάτε εσείς τώρα?
5: Δικαίωση, ας το πούμε, αν υπάρχει δικαίωση.
7: Άδικος ο χαμός της, απροσδόκητος και φυσικά έχει αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά.
22: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση ενάντια στην τυφλή βία δίνει το παρόν. Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα Παναγιώτης λυγίζει αντικρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
24: Περισσεύουν τα πολλά λόγια. Λοιπόν, να μην έχουν τη τέτοια γεγονότα, γιατί δημιουργούν προβλήματα χειρότερα από την αλήθεια.
7: Ήταν πολύ άδικος ο χαμός της, όχι άλλη βία, όχι άλλη τρομοκρατία.
22: Το παρόν έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καθώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη.
25: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
22: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη Βάγια Νέστορα.
26: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
22: Πριν επιστρέψει στο νοσοκομείο, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαριστεί τους παρευρισκόμενους. Πλήθος κόσμου συνόδευσε τη Βάγια Νέστορα στην τελευταία της κατοικία.
21: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των εμπεριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Θοδωρή Παναγιωτίδη, τι έχει προκύψει ως νεότερο?
27: Με αμέτρους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες στις αντιτρομοκρατικές για την εξιγνίαση του μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων και τη σύλληψη βεβαίως των δραστών. Αν και φαίνεται δύσκολο να προκύψουν αποτελέσματα στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τα ευρήματα που έχουν μεταφερθεί από το σημείο λόγω της φωτιάς και του όγκου νερού που δέχτηκαν, από τα αντιτρομοκρατική δεν αποκλείουν ωστόσο εντελώς την πιθανότητα να καταφέρουν να εξάγουν κάτι χρήσιμο τα εργαστήρια. Εκεί όμως που επικεντρώνονται όλες αυτές τις ημέρες είναι στην ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών που συνεχίζεται, όπως παράλληλα συνεχίζεται και η συλλογή νέων υλικών από την ευρύτερη περιοχή, ώστε να υπάρξουν οι αποδείξεις που χρειάζονται, να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση. Υπάρχει αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των ερευνών, όμως δεν μπορούν να υπάρξουν χρονικές προβλέψεις.
21: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Στη σύλληψη ενός 76χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου καθώς και 35 από τον δεύτερο όροφο.
28: Οι εικόνες από το θάλαμο 8 του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η φωτιά ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν μείνει μόνο οι σιδερένιοι σκελέτοι των κρεβατιών και καμένοι τείχοι. Όλος ο νοσοκομιακός εξοπλισμός καταστράφηκε από τις φλόγες.
29: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου.
30: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα.
28: Ένας 76χρονος ασθενής που νοσηλευόταν στο θάλαμο συνελήφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγου. Λόγισε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Ο 76χρονος μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εγκατέλειψε το νοσοκομείο. Πήρε το λεωφορείο και πήγε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η απουσία του κατά την καταμέτρηση των ασθενών ήταν ύποπτη. Λίγη ώρα μετά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ενώ αρχικά φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα με τον αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής.
31: Νοσηλευόταν τρεις ασθενείς. Η συμπεριφορά του ενός είναι ύποπτη, διότι η φωτιά ξεκίνησε από το κρεβάτι του και μετά εξαφανίστηκε.
28: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος φέρεται να επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την πράξη του, όπως ότι δεν τον πρόσεχαν στο νοσοκομείο και ότι είχε μαλώσει με τον αδελφό του. Η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 ειδικά οχήματα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών πρώτου και δευτερού ορόφου.
1: Πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς και κλιματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την ακριτική διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου.
2: Ασθενής περιγράφει ότι μόλις είδε τις πρώτες φλόγες, άκουσε μια νοσηλεύτηρα να φωνάζει φωτιά και τότε εκείνη μαζί με ακόμη τρεις ασθενείς, με τους ορούς στα χέρια, κατέβηκαν τους ορόφους στα τυφλά, καθώς οι διάδρομοι είχαν καλυφθεί από ένα πυκνό μαύρο καπνό.
8: Ο θάλαμος καταστράφηκε ολοσχερός, όλοι οι κλινικοί είναι μαυρισμένοι από τους καπνούς.
28: Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε το θάνατο μιας ηλικιωμένης από ανακοπή, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά, ούτε με την επιχείρηση εκένωσης.
9: Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο, δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα.
1: Δεν σχετίζεται το περιστατικό, είναι μια κυρία που ήταν να καταλήξει από πριν. Δεν εισέβαινε στο καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη μεταφέρθηκε.
10: Αυτό που επήγει πέρα από την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς είναι να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του νοσοκομείου, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένο σχέδιο πυρασφάλειας.
28: Ο 76χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.
21: Συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο Μίλτο Σακελάρη του συνεδρίου του Economist.
11: Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά. Στον απόϊχο φυσικά της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ, λίγες ώρες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για το γεγονός ότι η χώρα μας έχει καταφέρει και έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες αντί για το 2035. Μεταξύ άλλων, είπε πως ερωτήθηκε μάλλον για τα F-35 και την όλη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προσπάθεια που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κλείσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και να τα προμηθευτεί. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όταν έχουμε να συζητήσουμε για διαφορές μας με την Τουρκία, τα συζητάμε μόνοι μας. Τόνισε ακόμη πως αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στην Σύνοδο Κορυφής. Και μερικές φορές, είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπάρχει μια στενόμυαλη προσέγγιση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν τα συγκεκριμένα θέματα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ρωτήθηκε για την ενιαία αγορά, μίλησε για τις τιμές των προϊόντων, διαρωτήθηκε και πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένα προϊόν στην Ελλάδα να κοστίζει πιο ακριβά συγκριτικά με κάποιο άλλο προϊόν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αντίστοιχη σύγκριση έκανε και για τις τιμές ενέργειας, ενώ αυτήν την ώρα τοποθετείται για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και για το πώς η Ευρώπη συνολικά πρέπει να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση, φυσικά σε συνεργασία και με τις ΗΠΑ που είναι πολύ εξελιγμένη σε αυτό το πλαίσιο.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
13: Δεν κατανοούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν αν εξαντλούμε τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία, τα συζητούμε μεταξύ μας. Στην Ελλάδα πολλές φορές νομίζω ότι έχουμε μια πολύ στενοκέφαλη προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτά τα πιο ευρεία ζητήματα. Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από αυτή τη διάσκεψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη δαπανά περισσότερα για την άμυνα. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι σοβαρολογούμε. Δεν θα ήθελα να κάνω περαιτέρω σχόλια για το θέμα αυτό. Μίλησα γι' αυτό εν συντοπία χθες. Εκπλήσωμαι πολλές φορές για το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα καταγράφουν αυτά τα θέματα με ένα μεγάλο βαθμό υπερβολής, αν θέλετε, και με μια αδυναμία να καταλάβουν τις περίπλοκες δυναμικές που αναπτύσσονται.
21: Στη σύλληψη 70χρονου για πρόχρηση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Δέσποινα Κρητικού του πυροσβεστικού σώματος.
0: Έτσι ακριβώς, Ανδριάννα, μία ακόμη πυρκαγιά που έσβησε χάρη στην τιτάνια μάχη των επίγειων πυροσβεστών και των δύο ελικοπτέρων που επί τέσσερις ώρες προσπαθούσαν να την κατασβέσουν οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Ένας 70χρονος ανάψε φωτιά σε ένα χαρτί για να διώξει τις σφίγγες από την αυλή του. Η φλόγα έφυγε στα ξηρά χόρτα και έφτασε μέχρι παρακείμενη επιχείρηση, την οποία την κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερός, ενώ απειλήθηκαν και άλλες επιχειρήσεις γύρω από αυτήν. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και το επιβλήθηκε πρόσφατα. 6.000 ευρώ από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και το ανακριτικό του τμήμα.
21: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έκανε ένα μαχητικό F-16, στο οποίο σημειώθηκε, Δημήτρη Θωμά, μηχανική βλάβη, ενώ βρισκόταν εν πτήση.
1: Αντριάννα, ήταν μια δύσκολη μέρα για την πολεμική μας αεροπορία, η οποία όμως έληξε με τις λιγότερες δυνατές ζημίες, καθότι σώθηκαν και το αεροσκάφος F-16 Viper που σύρθηκε στο διάδρομο του αεροδρομίου της Ζακύνθου, όσο και ο πολύ έμπειρος, μπορούμε να πούμε, πιλότος, ο οποίος διαχειρίστηκε την ώρα αυτή της κρίσης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το F-16 Viper ανήκει στην 335 μοίρα του Αράξου, της πτέρυγας μάχης του Αράξου, και έχει ο πιλότος του αεροσκάφους, έχει βιογραφικό με 2.000 ώρες πτήσης και χειρίστηκε το ζήτημα με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, κάτι για το οποίο εκφράζει την ικανοποίησή της και η πολιτική αλλά και η στρατιωτική ηγεσία. Υπάρχουν βέβαια αναπάντητα ερωτήματα, όπως το γιατί εμφανίστηκε η φωτιά πιθανώς στον κινητήρα και γιατί δεν...
22: Πολύ στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, εστιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα ολοκληρωμένο

0: ανθρώπων.
1: Στη Ραφίνα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το κέντρο υγείας της περιοχής και συνομίλησε με το προσωπικό.
2: Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα κέντρα υγείας συνολικά και εδώ, κυρίως σε υποστελέχωση προσωπικού, λείπουν πολλές ειδικότητες γιατρών, λείπουν νοσηλευτές, λείπει βοηθητικό προσωπικό.
1: Τα βέλη του στην κυβέρνηση για την οικονομία έστρεψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά Άνω Λιωσίων.
3: Υπερφορολογούν γιατί θέλουν να φοροδιαφεύγουν οι πολιτοί τους. Τα θέλουν αυτά γιατί πολλοί από αυτούς πλουτίζουν κιόλας.
4: Είναι πολύς ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα.
5: Έχουμε δώσει πλεύση ελευθερίας σε αυτά τα τρία χρόνια, αλλά έχω δώσει και νωρίτερα πάρα πολλούς αγώνες κατά του ξεπουλήματος. Ξεπουλήσατε τις σκουριές και το ελληνικό.
1: Σε τροχιά διαρκούς πόλωσης κινείται πολιτική ζωή με την αντιπαράθεση να μένεται μέσα και έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας.
6: Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει νέα δημοσκόπηση της MRB με περισσότερες από 10 μονάδες διαφορά από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην αναγωγή επί του συνόλου των ερωτηθέντων. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Πλεύση Ελευθερίας.
7: Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά η Νέα Δημοκρατία και στη νέα δημοσκόπηση. Στις τάσεις της MRB για τον Ιούλιο, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,8% και ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,4%, ΠΑΣΟΚ 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7%, Μέρα 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Άλλο Κόμμα 1,3%, Δεν Αποφάσισα, Δεν Απαντώ 12,7%, Λευκό Άκυρο Αποχή 5,3%. Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 11,4 μονάδων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λαμβάνοντας ποσοστό 29%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει ποσοστό 17,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,3%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Μέρα 3%, Δημοκράτες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νέα Αριστερά 1,1%, Άλλο Κόμμα 1,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε δείγμα 2.000 ατόμων.
6: Και θα πάμε κατευθείαν στην Ιουλία Βερισσαράτου, γιατί έχουμε μπαράζ χτυπημάτων στο Ιράν, στην πόλη Μπουσέρ.
8: Ακριβώς, έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 3 εκρήξεις εκεί και 6 κοντά στο Μπαντάρα Μπάς, που είναι ουσιαστικά το πέρασμα προς το νησί Χάργ και στα στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε λοιπόν μια αναζωπήρωση της έντασης στις τελευταίες ώρες σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Την ίδια στιγμή που ήδη ο Τραμπ έχει προετοιμάσει από χθες και με δηλώσεις του για νέες επιθέσεις, ήδη έγινε και μια χθες, τουλάχιστον σε 80 τοποθεσίες. Ενώ έχουμε και δηλώσεις και από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί και εκείνος να ξαναμπεί στον πόλεμο, Αδριάννα.
6: Μάλιστα, θα παρακολουθούμε όλα τα νεότερα. Τώρα, Ιούλια, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί λένε το τελευταίο αντίο στον Αλί Χαμενεΐ, καθώς η σωρός του Αγιατολάχ έχει φτάσει στο ναό του Ιμάμι Ρεζά για την τελετή της ταφής.
8: Ακριβώς, βλέπουμε τις εικόνες όπου χιλιάδες κόσμου, το πλήθος είναι ασφυκτικό. Βλέπετε, ένας δίπλα στον άλλον δεν πέφτει καρφίτσα μπροστά στο ιερό τέμενο, στο ιερό μαυσολείο του Ρεζά, το πιο ιερό των Σιητών Ιρανών. Εκεί λοιπόν στην πόλη Μασχάτ, γενέτειρα του Αλί Χαμενεΐ, θα ταφεί ο ανώτατος ηγέτης μετά από 6 ολόκληρες μέρες επικίδειας τελετής, καθώς το φέρετρο γύρισε όχι μόνο όλο το Ιράν, αλλά και αρκετές ιερές πόλεις του Ιράκ. Εκεί λοιπόν θα ενταφιαστεί, αλλά ωστόσο η τελετή ιδιωτική θα γίνει σε λίγες ώρες μόνο με την οικογένειά του και σύμφωνα με πληροφορίες ο Μουτσντάμπα Χαμενεΐ θα εμφανιστεί εκεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όπως έχει κάνει πάντα.
6: Να μένει να το δούμε, να σε ευχαριστήσουμε. Στην ιερή πόλη Μασχάτ στο βορειοανατολικό Ιράν έφτασε το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ για την κορύφωση των εξαήμερων τελετών στη μνήμη του. Η ταφή θα γίνει όπως είπαμε στο ναό Ιμάμ Ρεζά της γενέτειρας του άλλοτε θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Άγνωστο παραμένει, αν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τώρα τα διεθνή δίκτυα, φαίνεται να είναι πιο πιθανό ότι το παρόν θα δώσει ο Μουτσντάμπα Χαμενεΐ.

0: είναι η κορύφωση του δράματος για το Ιράν. Η σωρός του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ έφτασε στη γενέτειρά του Μασχάντ. Το ειδικά διαμορφωμένο όχημα κινείται με αργό ρυθμό μέσα από το πλήθος που έχει κατακλείσει τους δρόμους. Ιρανικές αλλά και κόκκινες σημαίες, σύμβολο της θυσίας και της εκδίκησης. Και φωτογραφίες του Χαμενεΐ ξεχωρίζουν όμως και τα συνθήματα κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του ένα γιγάντιο πανό με σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» και την γροθιά του Χαμενεΐ ζωγραφισμένη. Ενώ σε ένα άλλο επικηρύσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για 100 εκατομμύρια δολάρια. Η σωρός έφτασε στη Μασχάντ από το Ιράκ, όπου είχε εκτεθεί σε διήμερο προσκύνημα αεροπορικός. Κατά τη διάρκεια της πτήσης κυριαρχούσε ο θρήνος. Το αεροσκάφος συνόδευαν μαχητικά της Ιρανικής πολεμικής αεροπορίας. Τελικός προορισμός στο ιερό του Ιμάμι Ρεζάου, που ήταν επιθυμία του Χαμενεΐ να ταφεί. Μάλιστα, οι αρχές επέλεξαν την τελευταία αυτή ημέρα του δράματος για να δώσουν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά εικόνες από τα ερείπια της επίσημης κατοικίας, όπου σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο γιος και διαδοχός του, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, έχει ζητήσει για την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί στην ΚΟΜ τελετή στη μνήμη του, αλλά παραμένει άγνωστο αν θα παραστεί ο ίδιος.
1: Σε υψηλά επίπεδα παρέμειναν οι τιμές σε κρέας και καύσιμα παρά την επιβράδυνση στο 4,4% που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ και καθόρισαν τις κατηγορίες των προϊόντων αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
2: Μειώσεις τιμών από 5 έως και 20% σε βασικά προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών φέρνει η συμφωνία του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ.
3: Στην αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό.
2: Στο στόχαστρο μπαίνουν τα προϊόντα που φουσκώνουν περισσότερο τον λογαριασμό στο ταμείο. Όπως νοπό κρέας, μοσχάρι χοιρινό και πουλερικά, γάλα, τυριά και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο και βούτυρο, καθώς και είδη πρωινού όπως καφές και δημητριακά. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη βρεφικό γάλα και πάνες, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη.
4: Δεν γίνονται ανατιμήσεις από τις βιομηχανίες τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι μέρος της συμφωνίας αυτό και θα γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης περαιτέρω από το Σεπτέμβριο.
2: Εκτός της πρωτοβουλίας θα μείνουν τελικά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς οι τιμές τους παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της παραγωγής. Οι νέες χαμηλότερες τιμές θα αποτυπωθούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου και θα διατηρηθούν από 2 έως 4 μήνες. Και μπορεί οι τιμές στα τρόφιμα να κατεβάζουν ταχύτητα, όμως η ακρίβεια επιμένει. Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε μεν τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα. Βασική αιτία οι τιμές της ενέργειας, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε ετήσια βάση, ενώ ακριβότερη κατά 12,8% είναι η βενζίνη και κατά 12% το πετρέλαιο κίνησης.
5: Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή της βενζίνης να είναι κοντά, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7% από 3,5% τον Μάιο, ενώ την κούρσα των ανατιμήσεων οδήγησαν τα κρέατα, με το αρνί και το κατσίκι να αυξάνεται κατά 16,2%, το μοσχάρι 15,6% και τα λίπα στα ψάρια με 11,1%.
1: Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027 βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών Έλληνα Αποστολίδου του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες.
6: Ακριβώς, Ανδριάννα, και μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup και μάλιστα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ουσιαστικά το βασικό συμπέρασμα της σημερινής συνεδρίασης, λέγοντας ότι η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα είναι εκείνη που θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, η ατζέντα του Eurogroup διευρύνεται, μπαίνοντας νέοι άξονες, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, η ασφάλεια, καθώς όπως τόνισε, είναι διαφορετικές διαστάσεις της ίδιας οικονομικής πραγματικότητας. Ένα δεύτερο σημείο είναι το ζήτημα, όπως ανέφερες και εσύ, της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
8: Can't make a prediction right now. What we can do is get our house in order, produce all the change, produce all the policies, all the reforms which will enable us to be more resilient.
1: Η Ελλάδα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να μπορεί να παράγει οικονομικά προσιτή και ασφαλή ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
9: Με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης να παραμένει το μεγάλο ζητούμενο λόγω των πολεμικών μετόπων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθοριστικά θεωρούνται τα επόμενα βήματα για μια νέα αρχιτεκτονική ενεργειακού εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κόμβο, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναδεικνύοντας το ρόλο των αγωγών φυσικού αερίου που σχεδιάζονται στην περιοχή μας.
10: The East Med is becoming a center for stability and growth. Natural gas from Cyprus going to Egypt. You are having pipeline from Israel going to Egypt, and depending the decision of the company, of the private companies, maybe through the vertical corridor to Bulgaria, Romania, Moldova.
9: Οι συνέργειες έχουν ήδη προχωρήσει μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες και ισχυρά πλεονεκτήματα για την περιοχή.
11: We have the East Mediterranean Gas Forum and the 3+1 partnership between Cyprus, Greece, Israel and the United States. That's important for energy security.
12: The vertical gas corridor, that is a project of key importance for the Europe's energy security.
9: Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί μεν η απανθρακοποίηση, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την κοινωνική συνοχή.
1: Τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο χρόνο έκδοσης πρωτοβάθμιας δικαστικής απόφασης έφτασε η Ελλάδα μετά από 18 μήνες εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη. Από 2 χρόνια που απαιτούνταν για μια πρωτόδικη απόφαση πριν από 3 χρόνια, πλέον χρειάζεται 1 χρόνος.
13: Η ενοποίηση πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων με την εξοικονόμηση περίπου 1000 δικαστών έφερε βελτίωση σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες απονομής δικαιοσύνης. Πριν από 3 χρόνια, ο εκτιμόμενος χρόνος για μια πρωτοβάθμια απόφαση από τα πολιτικά δικαστήρια στη χώρα ήταν 774 ημέρες ή αλλιώς 2 χρόνια. Τους τελευταίους 18 μήνες, ο χρόνος για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης έπεσε στο μισό, στις 357 ημέρες, δηλαδή σχεδόν 1 χρόνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Ελλάδα βελτίωσε ακόμα περισσότερο την επίδοσή της με 309 ημέρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 307 ημέρες.
14: Για αυτή την ώρα οι πρωτόδικες αποφάσεις στην Ελλάδα εκδίδονται στον ίδιο μέσο όρο του χρόνου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μας είναι το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες από την άποψη της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης στις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
13: Την καλύτερη επίδοση σημείωσε το πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο εκδικάζονται περισσότερες από τις μισές υποθέσεις στη χώρα. Από 4 χρόνια που απαιτούνταν το 2023-2024 για μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, πλέον χρειάζεται το 1 τρίτο του χρόνου, δηλαδή 1,5 χρόνος.
15: Δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι η υλοποίηση της σταγματικής επιταγής από την πολιτεία του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας.
13: Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου στην περαίωση των δικαστικών υποθέσεων και από τα πρωτοδικεία στην υπόλοιπη χώρα. Από τις 774 ημέρες, πλέον τα πρωτοβάθμια δικαστήρια ανά την επικράτεια βγάζουν αποφάσεις μέσα σε 256 ημέρες.
1: Τον πράσινο περίπατο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, μια μικρή ΕΔΕΜ στην πολλαπλά επιβαρημένη περιοχή του Ελαιώνα, εγγενίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
16: Σήμερα στις κρίσιμες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, μια εποχή που επίκεντρο της επιστημονικής και οικονομικής μέρημνας αποτελεί η επισιτιστική ασφάλεια, η διατήρηση των υδάτινων πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητος, η συνεισφορά του Πανεπιστημίου σας στον πρωτεγενή τομέα εξακολουθεί να παραμένει πολύτιμη. Με την αναβάθμιση ωστόσο του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης, το Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό επιτελεί και μια ευρύτερη χειρονομία μεγάλης κοινωνικής σημασίας.
1: Υπεγράφει η σύμβαση δωρεάς για τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου για το 1821. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παρόντες ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκ μέρους του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός, το οποίο πραγματοποιεί τη δωρεά. Τη σύμβαση υπέγραψε ο πρόεδρός του, Αντώνης Κομνηνός, ενώ την Εθνική Πινακοθήκη εκπροσώπησε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Όλγα Μετζαφού.
17: Και γενικά επιδιώκουμε την σύζευξη των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού. Μεταφέρουμε στις νέες γενιές των Ελλήνων το νόημα των αγώνων των προγόνων τους. Ουδείς πρόκειται να θυσιάσει τη ζωή του για κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται και στο οποίο δεν προσυπογράφει.
18: Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους μας. Κυρίως είναι μια ξεχωριστή μέρα για την πατρίδα μας. Καθώς με την γενναιόδορη χορηγία του Ιδρύματος Αντωνίου Κομνηνού και προσωπικά του κυρίου Κομνηνού συμπληρώνεται ένα κενό, κατεξοχήν βεβαίως το Υπουργείο Άμυνας, αλλά και οι φορείς του πολιτισμού είναι κρίκη στην αλυσίδα της άμυνας και της υποστήριξης με την ευρύτερη έννοια της πατρίδας μας και της εθνικής συνείδησης.
19: Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχές προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στήριξε το έργο εξ αρχής, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, τα πρόσφατων υπουργών κυρίας Μενδώνη και κυρίου Δένδια, καθώς και στους εξαιρετικά ικανούς συνεργάτες τους που αναλαμβάνουν την επίβλεψη του έργου.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πρώτο από τα εισιτήρια για την τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου θα σφραγιστεί απόψε στον προημιτελικό της Γαλλίας με το Μαρόκο που αρχίζει στις 11 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά εντός συνόρων ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκο και τον διεθνή Σουηδό Τάχα Άλλη, ενώ η ΑΕΚ θα επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029. Ο Ζωτά Σίλβα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και άρχισε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους.
21: Στον Ολυμπιακό, ο 27χρονος Πορτογάλος του μέσου επιθετικός Ζώτα Σίλβα, δανεικός από την Nottingham Forest, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης πλέον των Ερυθρόλευκων.
22: Um jogador que vai dar tudo para esta camisola, desde o primeiro momento em que a vesti, e que nunca vou dar nada por garantido, nunca vou desistir e vou entregar tudo de mim dentro de campo.
21: Στην ΑΕΚ, ο Λούκα Γιώβιτς και η Ένωση επίκειται να σφραγίσουν περαιτέρω την απόλυτη επιτυχημένη συνεργασία τους, καθώς ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία, ώστε το συμβόλαιο του 28χρονου Striker να επεκταθεί έως το καλοκαίρι του 2029.
0: Ακόμη αντέχω, μπορώ.
21: Στις πατρογονικές ρίζες της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε το τρόπο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να συνομιλεί διαδικτυακά με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Και την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Και όχι μόνο δεν πεθαίνουν, αλλά κατακτούν τρόπαια.
21: Στον ΠΑΟΚ, την ασπρόμαυρη φανέλα προβάρει ο Παντελής Χατζηδιάκος που αποχαιρετά την Κοπενχάγη και ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Τούμπας, ενώ και ο 28χρονος μουντιαλικός Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι, που εδώ το 24 τον νικάει ο Κοτάρσκι στο 3-4 από τη Μάλμε, πρέπει να λογίζεται ως παίκτης του δικεφάλου του Βορρά. Στον Παναθηναϊκό οι πράσινοι έχουν κυκλώσει το όνομα του Ρικάρτο Μάγκας για τη θέση του αριστερού μπακ και όπως αναφέρουν πορτογαλικά δημοσιεύματα, το τριφύλι προσφέρεσε Sporting Λισαβόνας για τον 28χρονο ακραίο αμυντικό που εδώ σκοράρει 2 γκολ κόντρα στην Αρούκα, 3 εκατομμύρια ευρώ και στον ίδιο τον παίκτη 1,4 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για να φορέσει τα πράσινα του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΛ μια σελίδα καθώς ο Αχιλλέας Νταβέλης παρέδωσε τα ιδιοκτησιακά ενία στον Ζήση Στυλιανού.
3: Θα υποσχεθώ όμως κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικότερο. Ότι αυτή η διοίκηση θα λειτουργήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία, οικονομική πειθαρχία και απόλυτο σεβασμό απέναντι στον κόσμο της ΑΕΛ και στον απλό κόσμο της Λάρισας.
21: Το οργανωτικό κομμάτι αναλαμβάνουν ο Σωτήρης Κυριάκος και Μάκης Μπελεβόνης.
20: Στο μπάσκετ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα του Προμηθέα. Οι νέοι αστέρες του Ολυμπιακού Γιάν Μοντέρο και του Παναθηναϊκού Μπράνκου Μπάντιο έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της έλευσής τους στους αιώνιους.
4: Τα λαμπρά αστέρια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, το δίδυμο δηλαδή που κέρδισε πέρσι τις εντυπώσεις αγωνιζόμενος στην Ισπανία και την Ευρωλίγα με τη Βαλένθια, μεταφέρεται πλέον στην Ελλάδα και ετοιμάζεται και πάλι να καταπλήξει. Εν αρχή, ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος θέλοντας να δώσει ξεκάθαρο στίγμα, δήλωσε.
23: I'm here to say thank you to the club for giving me this great opportunity to compete and defend this jersey in front of this amazing fans. And what I can say is just all μυαλό, κάτι μαγικό.
4: Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Κίναν Εβανς, ο οποίος χτυπήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς κατά την παραμονή του στο Πειραιά. Ο Μπράνκου Μπάντιο από την πλευρά του, αφού πρώτα εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται σε μια ομάδα με υψηλούς στόχους όπως ο Παναθηναϊκός, που διαθέτει επιπλέον και στη βαρύ βάση φιλάθλων, εστίασε στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
24: I think just for me to take the next step was very important, him coming in as a head coach here, for me to make that final decision, and I think that's the next step for me to just get better as a player too.
4: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε την ανάκληση πιστοποιητικού του Προμηθέα, ενώ κάλεσε σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Γιώγιο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση μεταβίβασης των μετοχών του στην πατρινή ΚΑΕ. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ο κ. Γιώγιος χαρακτήρισε αυθαίρετη και παράνομη την απόφαση της Επιτροπής και πρόσθεσε πως δεν δέχεται να τον εκβιάσουν ή να τον εκφοβήσουν. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού διαβιβάζεται πλέον στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ που θα αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στους πατρινούς. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης πάντως τόνισε.
25: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ανεξάρτητη αρχή που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας.
4: Ανακοίνωση επί της απόφασης εξέδωσε και η ΚΑΕ Αμαρουσίου που κίνησε τη σχετική διαδικασία.
20: Στο τένις και στο τουρνουά Ουίμπλετον η Καρολίνα Μούχοβα και η Λίντα Νόσκοβα συνθέτουν τον τελικό των γυναικών. Η Μούχοβα νίκησε με 2-1 την Κόκο Γκοφ, ενώ η Νόσκοβα απέκλεισε τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-0.
26: Η Καρολίνα Μούχοβα λήγησε την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ μετά από ένα δραματικό tie break και πήρε την πρόκριση για το τελικό του Ουίμπλετον, το δεύτερο μεγάλο τελικό της καριέρας της μετά από εκείνον του 2023 στο Ρολάν Γκαρός. Η 29χρονη Τσέχα κέρδισε το πρώτο σετ με 6-2 αφού έσβησε και τα 5 break points της Γκοφ. Η Αμερικανίδα τενίστρια απάντησε άμεσα στο δεύτερο σετ και με επιβλητικό τρόπο έφτασε στο 6-1 ισοφαρίζοντας τον ημιτελικό. Στο τρίτο σετ έγινε μεγάλη μάχη με τις δύο τενίστριες να οδηγούνται με πολλά σκαμπανεβάσματα στο 6-6 και να τα δίνουν όλα στο super tie break. Η Γκοφ προηγήθηκε με 8-7 και 9-8. Η Μούχοβα ισοφάρισε 9-9 και με mini break έκανε το 10-9, φτάνοντας στο πρώτο match point, αλλά ένα γλίστριμα στο φιλέ έδωσε την ευκαιρία στην Κόφ να ισοφαρίσει. Ο Στοχοϊτσέχα πήρε τους δύο επόμενους πόντους, φτάνοντας στο 12-10 και πανηγύρισε την πρόκληση στο τελικό.
2: No, what I'm saying, I'm really kind of shaking and trying to sink it in, but the atmosphere here. Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
26: Στο δεύτερο ημιτελικό, η 21 ετών Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 9 του ταμπλό, επικράτησε τις 24χρονες Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ μετά από 1 ώρα και 19 λεπτά. Η νεαρή Τσέχα κυριάρχησε με το σταθερό παιχνίδι της, κερδίζοντας και τα 2 σετ με 6-4 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας της. Το Σάββατο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωπες δύο Τσέχες τενίστριες στο τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο Air News. Έρχεται ο Γιώργος Σκιαδί μας με την εκπομπή για τα αυτά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά ιδιαίτερα Στερεάς και Πελοποννήσου. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην Αττική.
5: Cat Stevens, Ruby My Love.

αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
3: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Βρε με Λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια να οικοτρεύουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι, από το Άλφα στο Μέγα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Λάκης Αλεξάνδρου.
2: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος.

0: σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμεύεις. Μου λέγεις,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά,
1: καλά.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Θέμης Αδαματίδης.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και εσύ, αγόρι μου, δεν έπρεπε να φωνάξεις το γιατρό. Καλύτερα, είμαι μια χαρά, είμαι.
2: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Αγάπησέ με.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Pontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pydenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτιά.

Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρήτη. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Αυτό το αγόρι». Ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου που τραγουδά η Αλέκα Μαντίνη.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

0: σταθμού.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ηνωμένων. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία της Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: για μένα. Τι με τα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
0: Όλα σηκώ το φεσόν μου. Συνεπιασμένες Κυριακέ μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ελεύθερη γνώμη» με τον Άγγελο Βαγγελάτου. Καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Καλωσορίζουμε όλες τις παρέες που έχουν έρθει από το Μοντρεάλ, το Ρόντο, από το Χάλιφαξ επάνω. Έχουμε και τον Κρητικό. Επάνω στο Κρητική, είναι άλλο Κρητικός αυτός, έχει το Ακρόπολης Πίτσα στο Νιούφελαντ. Μάλιστα είναι με οικογένεια εκεί, έχει δύο αγόρια. Ο ένας είναι πιλότος, ο άλλος ακόμα στο σχολείο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και στην κουραζιέρα πάλι του χρόνου, στη μεγάλη μας την κουραζιέρα. Γεια σου Γιαννάκη, επάνω με το όμορφο το εστιατόριο που έχεις. Λέω να περάσω μια βόρτα το καλοκαιράκι, έτσι για πλάκα δηλαδή, γιατί έχω καιρό να πάμε για business κιόλας με το κανάλι μας που έχουμε εκεί πέρα, με το affiliate το κανάλι που έχουμε, το NTV του Καναδά. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στο Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες, επίσης στην Κίνα, στο Βιετνάμ, όλες αυτές τις περιοχές, Ταϊλάνδη κτλ. Κτλ. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο. Ξέρω τα γεγονότα κυλάνε και τα πάντα, έγινε χαμός στην Τουρκία με τον Ερντογάν και τον Τραμπ. Τα κανάλια τώρα συζητάνε ότι για δεύτερη φορά ο Τραμπ αγνόησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν πραγματικά αυτά είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τα πράγματα... Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, τι γίνεται, πολιτικά είναι αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια φορά θα πρέπει και ο Τραμπ να έλεγε δύο λόγια. Η αλήθεια να λέγεται, να έλεγε δύο λόγια για την Ελλάδα. Έστω για την Ελλάδα, όχι το Μητσοτάκη για την Ελλάδα, που ήταν το μόνο κράτος το οποίο βρέθηκε στο πλευρό της Αμερικής. Ούτε η Τουρκία ήταν, ούτε η Ρωσία ήταν, ούτε η Κίνα ήταν, ούτε κανένα ευρωπαϊκό κράτος το είπε ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν βοήθησε, δεν παραβρέθηκε και δεν τους έχει ανάγκη, είπε δεν σας έχω ανάγκη. Αλλά όμως... Έπρεπε ο Τραμπ να πει το μόνο κράτος που βρέθηκε στο πλευρό μας ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Δυστυχώς δεν το είπε. Και αυτό οπωσδήποτε εδώ στις ΗΠΑ λέμε την αλήθεια, δηλαδή αυτά που ακούω με τα τηλέφωνα που λαμβαίνω. Να ο φίλος ο Τραμπ, να ο φίλος ο Τραμπ, τα γαμώματά του. Συνεχώς πολλά πολλά τηλέφωνα. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι να σας πω, ξέρω εγώ τι να πω. Τέλος πάντων, κάτι έχει πάθει, ο χαρακτήρας είναι έτσι, δεν ξέρω. Αυτός έχει έρωτα μεγάλο με τον Ερντογάν. Μεγάλο έρωτα με τον Ερντογάν. Αλλά με το δικό μας, μπροστά του παίρνει, αλλά και ο άλλος. Εάν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, εφόσον περνάς μπροστά μου, πού πας, έλα εδώ, τι κάνεις, μπαμπαμπαμπαμ. Όπως κάνω εγώ πάντα. Δηλαδή, εφόσον δεν έρχεται σε εσένα, θα πας σε αυτόν. Να σε δει και να πει στο ΝΑΤΟ ότι μόνο η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε στο πλευρό της Αμερικής και κανένας άλλος. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Σήμερα θα αρχίσω την εκπομπή με τον ακούσω τις δικές σας απόψεις και τα τηλέφωνα, να με πάρετε τηλέφωνο στο 727-481-0812 ή για σας που θέλετε να ψηφίσετε στο Facebook ή στο YouTube ένα ναι ή ένα όχι ή να βάλετε το όνομα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε να κάνω ένα γκάλο και θα είναι ζωντανό, δεν είναι φτιαχτό, ούτε θα πω σε κανέναν πριν να ψηφίσετε, ανασχέτως τι λέω εγώ και τι ακούτε στον αέρα ή τι βλέπετε στη τηλεόραση. Με τις δικές σας απόψεις, τι νομίζετε αν γινότανε εκλογές σήμερα, ποιο θα ψηφίσατε, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη στο Πασόκ, τον Τσίπρα στο Ελλάς ή τον Αντώνη Σαβαρά. Να ακούσουμε ονόματα και τηλέφωνα. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Παραπάνω, 727-481-0812. Επίσης στο Viber το τηλέφωνο είναι 01-727-481-0812. Viber is το τηλέφωνο που έχουμε για τα δωρεάν τηλέφωνα από Ελλάδα, Ευρώπη, Αυστραλία κτλ. Θα ήθελα να ακούσω από όλους σας. Εάν γινόταν εκλογές, ποιον θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία έχει τώρα περίπου κοντά στα 8 χρόνια. Και πολλοί κόσμος είναι άνω κάτω. Το ΠΑΣΟΚ είναι διαλυμένο, μικρό το κόμμα πλέον, διότι όλοι του ΠΑΣΟΚ έχουν φύγει και έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρετε. Επίσης, βλέπουμε τον Τσίπρα, ο οποίος πολλοί αναρωτιόνται πού βρήκε τα λεφτά για να μπει και να κάνει καινούριο κόμμα. Χρειάζεται πάρα πολλά εκατομμύρια. Πού τα βρήκε? Ποιος σου τα έδωσε και ποια θα είναι η έκπληξη που θα μας κάνει ο Τσίπρας? Δηλαδή, όταν ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίσουμε, τι έκανε? Έκανε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι έδωσε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Το άλλο είναι ότι είπε ο Τσίπρας, ακούστε παιδιά, ψηφίσατε όχι στα μνημόνια, την άλλη μέρα πάει στη Γερμανία και γυρίζει με μεγάλες πρωθυπουργικές υπογραφές και καταχρέωσε την Ελλάδα με ένα μνημόνια. Εάν τώρα γίνει πρωθυπουργός πάλι του χρόνου, ερωτώ, ο ελληνικός λαός ήταν υπεύθυνος και ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του, όχι ο Τσίπρας? Θα μου πείτε, τι λέει ρε άγερε, εμείς υπογράψαμε. Βεβαίως, εσείς που ψηφίσατε έναν διεφθαρμένο πρωθυπουργό. Εγώ το ψήφισα. Εγώ μένω στην Αμερική. Εγώ ψηφίζω Αμερικά. Αμερικανάκι μου με λέτε. Εσείς ψηφίζετε. Βρείτε κάποιον ο οποίος να μην σας πουλήσει τώρα, γιατί άμα θα μπει μέσα εγγυημένα, σας το λέω και το υπογράφω. Θα δώσει το ΑΟΣ, θα δώσει κάποιο νησί, θα δώσει τη Θράκη, κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί να μην κάνει κάτι. Κομμουνιστής είναι. Πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί κάποιοι τον βάλανε να κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Μακούς.
0: Καλησπέρα. Ένα λεπτό μεγάλε.
1: Ένα λεπτό μεγάλε.
0: Χαμηλώστε εσείς το ραδιόφωνο σας στην τηλεόραση σας για να σας ακούμε.
2: Εσένα ακούγεται.
0: Για λέγε, σε παρακαλώ.
2: Εγώ δεν θα πείσω κανένα, συγγνώμη, δεν θα πείσω κανέναν από αυτούς που ανέφερες, παρά μόνο Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρη, εντάξει.
2: Κασιδιάρης για πάντα,
0: παρόλα. Κασιδιάρης, εντάξει. Να βάλουμε κανένα Κασιδιάρη. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Πάμε στην γραμμή, την άλλη τηλεφωνική από το Τάπος λέγεται.
3: Ρε Άγγελε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο χθες, στη χθεσινή εκπομπή?
0: Όχι, γιατί να πούμε από χθες.
3: Να σου πω δύο κουβέντες μόνο.
0: Ναι, λέγε.
3: Έχεις δύο σπουδαίους ομιλητές, τον Σάρα και τον Γιώργο, και βάζεις εκείνο το ψευτό καθηγητή και τους βρίζει. Λοιπόν, νομίζω ότι... Περίμενε.
0: Έχεις δίκιο.
3: Νομίζω ότι μιλώ για το ακροατήριο πιο πολύ. Όταν αν τον βάλεις και βρίσκει οποιονδήποτε, με την πρώτη βρισιά θα του πεις ψευτοκαθηγητή ίσως 5 για 6 μήνες και θα τον κόψεις αμέσως και
0: δεν τον είχα κόψει, το λέμε και είναι με το Ισραήλ και μπάξε, δεν συμπορφώνει. Τέλος πάντων, πάρα στον άνθρωπο.
3: Δεν μπορεί να τον αφήσει να βρίζει τους άλλους τους ομιλητές.
0: Έχεις δίκιο.
3: Όχι μόνο χαλάει τη συζήτηση από τους άλλους τους δύο. Κάτι μαθαίνουμε, κάτι ξέρουν. Αυτός άλλο βρίζει.
0: Βρίζει.
3: Τώρα του πεις, Αν δεν τον κόψεις για πάντα, πες του you suspend για 6 μήνες και τον κόψεις αμέσως.
0: Ωραία. Πες του τώρα, πάμε στην επόμενη. Εάν γινόταν σήμερα εκλογές στην Ελλάδα, από αυτά τα ονόματα που είπα, ποιον θα ψήφιζες?
3: Το Μαμντάνη.
0: Ποιος είναι ο Μαμντάνης? Η Νέα Υόρκη, δεν δουλεύει τώρα κι εσύ. Μήπως είσαι ευρέως, δεν το ξέρω.
3: Αυτό το ξέρεις ότι κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό.
0: Αλλά πρέπει να έχουμε κάποιο όνομα, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει εκλογές. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, Σαμαράς, καλά ότι είπες την Νέα.
3: Πιέσουν ένα χτύπα τον
0: άντε, γεια σου. Δεν έχουμε. Πάμε στην άλλη γραμμή. Πάμε και βρούμε κανένα να ψηφίσει κάποιον.
4: Εδώ, Φλόριδα, κεφαλογίστησα.
0: Για,
4: ψηφίζω κανένα.
0: Μα και εσύ κανένα δεν ψηφίσεις.
4: Ε?
0: Αμάν.
4: Όλοι θα ψηφίσουμε, δεν είπες.
0: Ναι.
4: Και να σου πω κάτι. Ανώνυμους δεν θα βγάλεις. Όταν θέλει κάποιος να μιλήσει και είναι, τον κρατάνε τα... θα λέει το όνομά του. Όπως βγαίνουν όλοι, εσύ βγαίνεις και λες είμαι ο Άγγελος.
0: Εγώ, καλά, δεν με ξέρουν όλοι. Εγώ δεν τρέχει τίποτα, ο άλλος δεν θέλει.
4: Δεν θα βγαίνουν, κοίτα να δεις, δεν θα βγαίνουν να λένε εγώ είμαι Πελοπόννησος, εγώ είμαι Κρήτη, εγώ είμαι Κόδος, εγώ είμαι... Όχι, αντί με το ονοματάκι του, το ωραίο, να δούμε ποιος είναι και τι λέει.
0: Λοιπόν,
4: όπως αυτός που βγαίνει,
0: ούτε εσύ ψηφίζεις σήμερα.
4: Κανένας.
0: Έγινε, α, γεια σου κεφαλής, θα πάω σε άλλες γραμμές. Πρέπει κάποιος να ψηφίσει. Δεν μπορεί να μην βγω, τι να πω τώρα. Με ακούνε στην Ελλάδα τώρα στα Υπουργεία μέσα και βλέπω δεν ψηφίζουμε κανένα, ναι. Πάμε, η Αμερική παιδιά έχει μηδέν στο πλήκο. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε, Μόντρια.
5: Γεια σου Άγγελε.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
5: Καλά, εγώ όπως καταλαβαίνεις, Μητσοτάκης και πάλι Μητσοτάκης.
0: Ωραία, έχουμε ένα ψήφο για το Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Λοιπόν, εγώ θέλω να μην κάνουμε σχόλια, ένα ψήφο για το Μητσοτάκη. Παιδιά, ένα πήρα ψήφο. Πασόκ. Ελλάς, Τσίπρας, Σαμαράς και ένα μόνο και το Κασιδιάρη. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα και ψηφίστε κι εσείς. Θα ήθελα να ακούσω από σας. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσουμε. Να πάρουμε πάντα, όταν βάζω αυτά τα γκάλουπ, πάντα βγαίνουν οι ακροατές και λένε. Είναι και καλοκαίρι και όλα. Αλλά ψηφίστε όπου και να είστε. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 1-727-725-5555. Στο Viber να πάρετε τηλέφωνο στο 1-01-727-481-0812. Περιμένω να ακούσω από τους ακροατές. Δεν διαφωνάει κανένας για τύρες, παιδιά. Πω. Να δω τι λένε εδώ πέρα οι ακροατές. Μα και στο Facebook βλέπω, αν θέλετε ψηφίστε και εκεί, να βλέπω τα message, και στο YouTube, στο text message ή στο text message, αν δεν θέλετε να ακούσετε στον αέρα, για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμεθα. 727-725-5555, δηλαδή... Του χρόνου δεν ξέρω ποιοι θα ψηφίσουν στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν? Μήπως θα ψηφίσουν τα computers για σας? Γιατί την περασμένη φορά θυμάμαι έλεγα, τους έπιασα εγώ, είχαμε γραμμές από την μια πολεμική ζώνη στην Ουκρανία και είχαν τα σέρβερς εκεί του Υπουργείου Εσωτερικών. Και τελικά βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κανένα άλλο κόμμα. Η Μαρία 32-35. Γεια σου Μαρία Μαριγό, που έχεις άντρα πρωθυπουργό και σε λένε πρωθυπουργίνα και ψοφάς από την πείνα. Τι να σου κάνω ρε Μαρία μου, όπως μου τα λες εδώ πέρα, εσύ και ο Μητσοτάκης μας έχετε σπάσει στην πείνα. Εγώ σε έχω σπάσει στην πείνα. Destroy you. Έλα τώρα Μαρία, ό,τι θέλεις λες τώρα. Γιατί ρε παιδί μου, εγώ είμαι στο Αμέρικα. Έλα από τη Φλόριδα, έχω πολύ εδώ πέρα, σε βάλω σε κανένα ίδρυμα εδώ πέρα, να τρώσω δωρεά. Σήμερα πήγα σε μια εκκλησία, ο γειτόνι Νικολά, μια άλλη εκκλησία, και με καλέσανε έτσι να κάνω έτσι, να... με καλέσανε να δω τι κάνει η εκκλησία αυτή. και είχε καμιά 150 άτομα και τρώγανε δωρεάν. Μου λέει, φάκες. Και τι τους δίνανε να τρώνε? Σουβλάκια. Ρε σουβλάκια, λέμε, φέρετε να φάω. Άρα ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος, διότι επήρα να δω τα κροκοδυλάκια μου. Θα σας δείξω αργότερα στην τηλεόραση. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
6: Εδώ Κρήτη και πάλι Κρήτη. Τάκη,
0: εντάξει,
6: τάκη,
0: εγώ σε βάζω τάκη. Κάτω, σε βάζω κάτω, εντάξει, Μητσοτάκη. Λοιπόν.
6: Όχι, δεν είπα Μητσοτάκη, είπα Τάκης.
0: Τι είπες?
6: Είπα Τάκης, Τάκης.
0: Τάκης.
6: Τάκης.
0: Ωραία.
6: Φιγκεράου.
0: Ναι, σε ακούω.
6: Είπαμε Τάκης, είπα Τάκης.
0: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω πει να βρεθεί ένας καλύτερος από το Μητσοτάκη να βάλουν το καλύτερο. Αλλά δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Είναι πνεύμα όσο για την Κεφαλανίτσα, είναι η Σοφία η Κρητικοπούλα.
0: Όχι, δεν είναι αυτή η Κεφαλανίτσα, σε μοκαρετώ.
6: Άκου που σου λέω, είναι η Σοφία η Κρητικοπούλα. Άρα έχει κεράσει τα κομμένα, εντάξει να πούμε. Αλλά είναι καλή, ε.
0: Ναι, εσύ δεν ξέρεις.
6: Και αυτή με το Μητσοτάκη είναι.
0: Ε, τότε τι φωνάζει?
6: Είναι με το Μητσοτάκη, σου λέω.
0: Και γιατί φωνάζει?
6: Γιατί φωνάζει, γιατί της αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Α.
6: Της αρέσει, πού θα γίνει. Ξέρεις, η Σοφία έχει τρία αδέλφια στον Πειραιά και έχουν ταβέρνες.
0: Ναι.
6: Καταλάβες. Είναι πλούσια κοπέλα να πούμε. Βέβαια.
0: Ναι.
6: Ήθελα να ξέρω, η κόρη της είναι εντάξει, είναι ακόμα active, γιατί η κόρη της πιένει σε όλα τα νοσοκομεία και όλες τις ασθενείς.
0: Επήγαινε η κόρη της, ήταν νοσοκόμο.
6: Επήγαινε η κόρη της. Δεν ξέρω να πάει ακόμα η κοπέλα.
0: Νοσοκόμος ήτανε.
6: Όχι νοσοκόμος. Θα τα πω. Αργό σχολή ήταν, έπαιρνε το σκυλάκι και πήγαινε και έκανε παρέμβαση στους ασθενείς, τις γριούλες.
0: Μπράβο, αυτά, οι αυτές μπράβο. Οι γυναίκες πραγματικά με συγκινούν, είναι άξιες, ναι. Είναι άξιες οι γυναίκες, τους δίνει ο Θεός ζωή
6: έχει,
0: πάντα.
6: Έχει δύο παιδιά, η Σοφία έχει δύο παιδιά.
0: Είναι ένα μεγάλη υπόθεση, κρίση. Εγώ καμιά φορά, σήμερα πήγα κάπου, θα σου πω πήγα, πήγα στην Κερέα μου κάτω στο Σαν Πίτσμπουργκ, στο Indy Rugby και πέρασε και από ένα ίδρυμα. Δεν θα πω όνομα, και ήταν και τρεις Έλληνες μας.
6: Ναι.
0: Μόλις με είδαν, πάρα τους δω έτσι για πλάκα. Πέρασε, τους έκανα surprise. Είχα την τηλεόραση, με είδαν πάνω τα κλάματα. 90 ο ένας, 96 ο άλλος. Και μια γιαγιά εκεί πέρα, κάπου 100. Μην με ρωτάτε ποιοι ήτανε. Βάνε τα κλάματα. Λέω, μη συγκινήσετε, ρες παιδιά. Μην πρέπει να χαρείτε, λέω. Θα με δείτε το βράδυ στην τηλεόραση. Με καταλαβαίνετε. Αλλά ξέρεις κάτι. Θα ήθελα να πω σε αυτούς τους φίλους ότι ένα γεροντάκι το οποίο είναι παρετημένο σε κάποια γωνιά, σε ένα ράτζο, σε μια γωνία, σε ένα ίδρυμα, ξέρετε πόση χαρά θα λάβει που κάποιος θα πάει να τον επισκεφθεί.
6: Αν μπράβο.
0: Γι' αυτό λέω σε αυτή, τώρα που το πες αυτό στη γυναίκα αυτή την κριτικιά, τη δίνω τα συγχαρητήρια μου. Αυτή είναι άξιες να πάρουν και μεγάλα βραβεία.
6: Η Κεφαλονίτσα δεν είναι Κεφαλονίτσα, είναι Κρητικιά και σε δουλεύει.
0: Λες δεν με δουλεύει η Κεφαλονίτσα.
6: Σε δουλεύει.
0: Κεφαλονίτσα, τι λέει ο κριτικός τώρα. Είναι η Σοφία.
6: Η Σοφία. Η Σοφία γεννήθηκε από τη Σοφία, ξέρεις, ε.
0: Ναι.
6: Yeah. Πάνω, εγώ την κόρη του δίνω συγχαρητήρια, η κοπέρα πάει, βλέπει.
0: Μπράβο της μπορώ, εντάξει τον κόμμα. Παλιά θα σου πω κάτι. Αν θυμάστε το Hellenic Benevolent τα Association Club. Παλιά, χρόνια τώρα, εδώ και 25. Έχω φωτογραφίσει και βίντεο με τον Φάδη Τρίφωνα. Πήγε εκεί ο Δεσπότης, ο Γερμανός. Και πηγαίνανε πάντα και μου λέει, Άγγελε, τράβηξε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, Thanksgiving Day. Πηγαίνανε φαγητά στα γεροκομεία, στα γεροντάκια, στις φτωχές γυναίκες που ήταν μόνες στα σπίτια παρατημένες, ξέρεις. Και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω το Hellenic Benevolent να αρχίσει να κάνει αυτές τις δουλειές. Είχε γυναικείο τμήμα που πηγαίνανε και δίνανε δωρεάν. Και όλος ο κόσμος έπεφτε και βοηθούσε το Hellenic Benevolent τότε. Μετά άλλαξε τα πράγματα. Τώρα προσπαθούν να το φτιάξουν. Τώρα έκλεισε το Hellenic Benevolent για το καλοκαίρι. κάνουν μεγάλες επισκέπες. Αλλά του λέω του Αλευρά του Πρόεδρου, πρόεδρε μου, του λέω, πρέπει να κάνεις κάτι και να μπορέσουμε να φέρουμε πάλι το Χελενίκ Μπενέβρε στη γραμμή που ήταν.
6: Άκου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εχθές είπε για κάποιον που πέθανε. Ποιος ήταν, το όνομά του. Δεν έκανα το όνομά του.
0: Όχι, ο Κουτσοπανάγος πέθανε. Επέθανε και η εικόνη. Αγγέλου 91, ο Κουτσοπανάγος 92.
6: Περίμενε. Δεν σου λέει κοιτά την πέτρα ο Κουτσοπανάγος με το κλαρίνιο στο στόμα.
0: Ναι.
6: Σοπαρέ.
0: Όχι, με το κλαρίνιο πέθανε. Έπαιρνε τηλέφωνο και είχε μυριστεί αυτός ότι έρχεται το τέλος του. Μου λέει, Άγγελε.
6: Όλοι μυρίζει το τέλος του.
0: Μου λέει, Άγγελε, μου λέει, δεν μπορώ να σηκωθώ. Κουράζομαι. Δεν μπορώ να αυτό.
6: Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου, δεν μπορεί να
0: πάρει. Ναι, είμαι τόσο πολύ κουρασμένο. Λέω, ρε, τι κουράζει, ρε, δεν τρέπεσαι και λιγάκι. Εγώ του λέγα έτσι για πλάκα. Ρε, δεν τρέπεσαι και λιγάκι, του λέω, που είσαι κουρασμένο. Νέο άντρα που φυσά το κλαρίνο σου και όλοι χοροπηδάνε στο λαχωνικό σπίτι και στην προμηθεία του λέω, τραγουδά και έχει μια φωνή καμπάνα και μου λε ότι δεν μπορεί να πάρει τα ποδάρια σου.
6: Και προφανώ.
0: Ένα, δύο, τρία.
6: Κάτω,
0: ένα, δύο, τρία, τον πήρε ο ύπνος. Όπως και ο...
6: Όλα τα γεροστάκια να έχουμε στο νου μας, γιατί πάμε και κάτω είμαστε.
0: Πάμε και κάτω.
6: Πάμε και κάτω, γεια.
0: Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Εγώ τώρα δεν είμαι νέο, μικρό παιδί, αλλά όταν φτάσεις τα χρόνια, Άγγελε, μια στιγμή ανακαλύβεις ότι σου έχουν κοπεί οι δυνάμεις σου. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς, σε πονάει πλάτη. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο για τον εαυτό μου. Τώρα οδηγούσα για τρεις ώρες οδηγούσα.
0: Μα και ο Κουτσοπανάγος, λοιπόν. Και ο Κουτσοπανάγος.
6: Αλλά,
0: ο συγχωρεμένος. Πρωτού πεθάνει πήγαινε και παίζε κλαρίνο.
6: Αφού δεν τυφώ σου τρέφω. Τώρα οδηγούσα για τρεις ώρες οδηγούσα.
0: Μα και ο Κουτσοπανάγος, λοιπόν. Και ο Κουτσοπανάγος.
6: Αλλά
0: ο συγχωρεμένος. Μέχρι πρωτού πεθάνει.

0: Σάκης Μητσοτάκης.
1: Α, και το κατάλαβα. Εσύ τι, δεν μπορεί να μην ψηφίσεις Μητσοτάκη, μπορεί και άλλη μόνο. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι.
0: Πρόδρομος Δουνής.
1: Γεια σου Πρόδρομε, τι θα ψηφίσεις?
0: Ο Μητσοτάκης έχει το παγκόσμιο ρεκόρ 148 σκάνδαλα. Είναι το παγκόσμιο ρεκόρ όλες τις οικουμένες. Και κάθε σκάνδαλο που κάνει ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και μερικές μονάδες λόγω απάτης των δημοσκόπων σε διατεταγμένη υπηρεσία του σατανά. Άρα λοιπόν, τι ψυχή θα παραδώσετε εσύ, ο Αντώνης ο κριτικός και όλοι αυτοί που υποστηρίζετε τον ΛΟΑΤΚΙ ανώμαλο, ψυχανόμαλο?
1: Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν. Πού το άκουσες αυτό το πράγμα?
0: Ενδυνάμισα.
1: Κάτσε. Πετάς και στις πόντες όλα του Ματαδία. Σε παρακαλώ. Υποστηρίζω. Τι υποστηρίζω? Βγαίνει ο Ματαδίας και μου λέει βρίζεις το Ισραήλ. Εγώ βρίζω το Ισραήλ. Εγώ με φίλος το Ισραήλ. Βγαίνεις εσύ να μου λες τώρα ότι υποστηρίζω ποιον?
0: Λοιπόν, βάσει του πιδαλίου.
1: Μία. Εσύ με το πιδάλιο πας, λες, Αγγελάτε, είσαι ξυρισμένος. Μόλις ξυρίστηκα, πρωτού μπω στην οθόνη. Θα πας στην κόλαση, μου λες, γιατί ξυρίστηκα. Εσύ έχεις γίνει σαν χίπης και χειρότερος από χίπης. Μαλλιά, μουσια, πράγματα, έτσι έχεις φουσκώσει. Εσύ θα πας στον παράδεισο, αυτά σου είπε ο Χριστός. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Τι είσαι σήμερα, παιδί. Τι σε έχω κλείσει. Είσαι το κάτι άλλο, Ζουμί.
0: Λοιπόν,
1: ένα λεπτό τώρα. Αυτή η γυναίκα. Πάμε, άστα αυτά τώρα. Μια γυναίκα βίβια. Τι σου έχει κάνει, δεν σου δώσε λεφτά?
0: Ασχολείσαι με τρίτες. Λοιπόν,
1: όχι, η βίβια λέει ότι της έφαγες λεφτά. Σε παρακαλώ. Ποια είναι αυτή που της έφαγες λεφτά?
0: Είσαι συκοφάντης, ρε. Δεν υπάρχει.
1: Η βίβια, την ξέρεις τη βίβια και σε έχει κοπανίσεις και εσύ τη βρίζεις. Μια βίβια. Ποια είναι αυτή η βίβια που τη βρίζεις?
0: Ποια βίβια.
1: Μία από την Ελλάδα είναι, από πού είναι, θα μπορώ τώρα, θα σου πω πώς λέγεται αυτή. Κάτσε να βρω πώς λέγεται η Βίβια. Η Βίβια την έχεις, μια γυναίκα, ένα καλό κορίτσι και εσείς την έχεις, επειδή λέει,
0: επειδή είναι
1: με τον Τραμπ, την έχεις ξεσκονίσει. Μην μου λες, μην μιλάω, Βίβιαν, να δω η Βίβιαν.
0: Να μιλήσω.
1: Να δω πώς λέγεται Βίβια. Φόρε παιδί μου.
0: Ρε τι μου λες τώρα, κάθε μέρα ελέγχω τόσους ανθρώπους στο Facebook.
1: Μα και τους βρίζεις. Δηλαδή εσύ μπάνεις και όποιος δεν σου δίνει λεφτά τον ευρίζεις. Είναι πράγματα αυτά που κάνεις. Ευαγγελία, Βίβια, ποια είναι αυτή?
0: Ποια είναι αυτή?
1: Εσύ βρίζεις συνεχώς τις γυναίκες.
0: Αμήνομαι, ρε, σου λέω, ελληνικά καταλαβαίνεις. Αμήνομαι στις βρισχές και απειλές του κάθε αντιχρίστου. Η δουλειά μου είναι να ομολογώ την πίστη μου, το κατάλαβες? Λοιπόν, όλα αυτά που πήγα τους Εβραίους, οι Εβραίοι είναι καταραμένοι και οι ίδιοι αυτοκαταράστηκαν και ο Χριστός τους καταράστηκε και από το πιδάλιο.
1: Δεν είσαι χριστιανός, γιατί ο Χριστός και ο Θεός λέει αγαπάτε αλλήλους και δεν λέει βρίστε τους εχθρούς σας.
0: Τι λέει ο Χριστός? Γιατί είσαι αντίχριστος, είσαι αμόρφωτος. Ο Χριστός
1: ένας ο οποίος μιλάει σωστά είναι όλοι αμόρφωτοι και αντίχριστοι. Εσύ που τα λες ωραία και καλά και βρίζεις τον Χριστό, είσαι μορφωμένος.
0: Πάω στη φωνή μου. Γιατί μιλάς πάνω στη φωνή μου?
1: Γιατί έτσι θέλω.
0: Γιατί είσαι φασίστα, δεν θες να...
1: Είμαι φασίστας. Κοίταξε, θα σε κλείσω για να τελειώσω.
0: Ωραίμεται, όχι μόνο η συμφαγία και η συμποσία με Εβραίους, αλλά και η συλλουσία. Δηλαδή, αν σε μια παραλία είναι ένας Εβραίος, δεν επιτρέπεται να κάνει μπάνιο ένας Χριστιανός, ο οποίος επιτρέπεται κατόπιν συνταγή γιατρού. Αυτοί είναι οι ιεροί κανόνες, οποιανού του αρέσουνε. Άσχετα αν δεν μπορούμε να τους στηρίσουμε όλοι. Δεν σημαίνει ότι και εγώ δεν μπορώ να τους στηρίσω όλους τους κανόνες, αλλά προσεύχομαι για έλεος. Δεν γελιοποιώ όπως εσύ το Άγιο Πνεύμα, να βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ένα αμάρτημα, το μόνο που δεν συγχωρείται, λέει το Ευαγγέλιο, γιατί επέρχεται πόρωση και αμετανοησία.
1: Για να σε ρωτήσω κάτι.
0: Κατάλαβες τι κάνεις?
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μια και είσαι εκεί. Τον Κλίτον τον ξέρεις?
0: Τον απατεώνα, τον πρόεδρο, δεν τον ξέρω, του Γέι. Πόκαλα και νεκροκεφαλές είναι το συμμορία του. Παρακαλώ.
1: Α. Λοιπόν, θα τον βάλω τώρα να μιλήσει.
0: Τι να μου κάνει, ρε, ο Κλίντον, να τον βλέπω με φουστανάκια στη λίστα Epstein σε φωτογραφίες? Τι να τον κάνω τον Κλίντον?
1: Θα τον βγάλω με φουστανάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι?
0: Λοιπόν, ένας αιμοσταγής που βομβάρδιζε τη Σερβία για για εβδομάδα.

0: εβδομάδες για μήνες εν μέσω μεγάλης εβδομάδας. Καλά καθούμενα.
1: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ομολογείται στον αέρα, οι δαίμονες καταγράφουν μόνο τις αμαρτίες μας. Δεν καταγράφουμε τις καλές πράξεις μας. Ο Θεός τα καταγράφει τα πάντα. Οπότε, στον τελωνισμό της ψυχής, κάντε Google και YouTube, τελωνισμός ψυχών. Οι δαίμονες θα απαιτήσουν την ψυχή μας. Είναι το πρώτο δικαστήριο που περνάμε πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, εάν φύγουμε έστω ένα αμάρτημα ανεξομολόγητο, παίρνουν εξουσία οι δαίμονες και οι αγιογράφοι ζωγραφίζουν το φύλακα άγγελο ότι γυρίζει από την άλλη μεριά, κρύβει τα μάτια του για να μην δει τους δαίμονες που παίρνουν εξουσία στη συγκεκριμένη ψυχή και την κατεβάζουν στον άλλη. Η ψυχή αυτή μένει σε μια άχρονη κατάσταση και προγεύεται την κόλαση μέχρι να ακούσει την τελική της καταδίκη στη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι αστεία όπως τα γελιοποιείς εσύ, είναι πολύ σοβαρά. Εγώ που σου μιλάω δεν ξέρω αν θα σωθώ. Δεν ξέρω, δεν δηλώνω σε σωσμένος, ενώ είμαι στη σωστή εκκλησία. Για κοιτάξτε εσείς όλοι που προδίδετε και είστε σχισματοαιρετικοί και έχετε ξεφύγει όλοι σας. Δεν υπάρχει στην Αμερική ρε, η σωστή εκκλησία, το έχεις καταλάβει. Όλα αυτά τα πανηγύρια και κορεσπερίδες που κάνεις χρεώνεσαι αναθέματα από την Ορθοδοξία. Είσαι στη λίστα των αναθεμάτων που διαβάζονται κάθε χρόνο κατά των αιρέσεων και κατά των αιρεσιαρχών τους. Το ξέρεις ότι διαβάζονται αναθέματα.
1: Ένα λεφτό παιδί, ένα λεφτό, σαμάζω ένα λεφτό.
0: Και μου βγάζεις το φλόρο αυτό το γιατρουδάκο, τον αντίχριστο, τον ειδωλολάτρη. Και μου βγάζεις να γελιοποιείται ότι είμαστε εμείς οι ειδωλολάτρες που προσκυνούμε εικόνες. Είσαστε καλά ρε
1: λοιπόν,
0: όλοι.
1: Λοιπόν, άκουσε κάτι. Προσπαθείς να μπεις και να αλλάξεις το θέμα. Και σε ρωτάω κάτι. Εντάξει, σε ρωτάω κάτι. Τι δουλειά έχω με τις εκκλησίες όταν εγώ κάνω festivals? Αύριο θα έχω στο beach την νεολαία και θα κάνουμε κάποιους αγώνες. Αυτό είναι αντιχριστιανικό? Είναι αντιχριστιανικό?
0: Ρε ακούγομαι, σου λέω απάντανε.
1: Εσύ εκεί δεν απαντάς. Άμα δεν θέλει να απαντήσεις, ακούγομαι.
0: Υστέρηση.
1: Δεν μπουλώσεισαι. Δεν μου λες τον Άγιο Γεράσιμο. Άκουσε κάτι, τον Άγιο Γεράσιμο τον έχεις ακουστά?
0: Αφού βγει η εκπομπή στον αέρα βλέπουμε τις απάτες σου.
1: Βρέσει, τον Άγιο Γεράσιμο τον έχεις ακουστά?
0: Λοιπόν,
1: επιστεύεις τον Άγιο Γεράσιμο?
0: Ο παπάς εσύ...
1: Ας τον παπά. Εσύ πιστεύεις τον Άγιο Γεράσιμο?
0: Ο ιερέας που...
1: Ας τον ιερέα ρε παιδί μου. Τι δουλειά έχει ο παπάς? Εγώ ρωτάω εσένα να μου πεις. Τον Άγιο Γεράσιμο από τα παρασταμάτα Κεφαλινίας τον έχεις ακουστά?
0: Μιλάω και βλέπει τους οργανοπαίχτες να έρχονται να κάνουν πανηγύρι και δεν σηκωθεί να φύγει λέει από το τραπέζι. Τότε λέει καθερείται.
1: Οργανοπαίχτης. Δηλαδή θα μου πεις εσύ όταν πήγες στα μπουζούκια με κλειψεμέικα λεφτά της πυραμίδας και τα πέταγες στους τραγουδιστές, θα πας πρώτος στην κόλαση.
0: Θα πας στο να γελιοποιείς.
1: Ναι, είσαι το κάτι άλλο. Λοιπόν, περίμενε να ακούσεις αυτό εδώ πέρα τώρα το φίλο σου. Περίμενε αυτό να ακούσεις. Παρακαλώ ακούσε εδώ αυτό το σπέσια που μου στείλανε. Ακούσε το. Αυτός είναι ο Κλήτων. Πού το σου, δεν έχει φωνή. Έλα Κλήτων, δεν έχει φωνή. Δεν ακούω. Περίμενα αυτό. Δεν ακούγεται ρε Κλήτων. Είναι ο Κλήτων εδώ. Και θα μας πει τι έγινε στην Τουρκία. Δεν πάει. Μάλλον γιατί δεν πάει. Να το χαμηλώσουμε. Δεν δουλεύει. Ξέρετε θέλω λέει. Ναι πάει αλλά δεν έχει τη φωνή. Αυτό που είδαμε λέει να εξελίξει, κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα, δεν βάζει φωνή. Λοιπόν, αυτός κάποιος το έχει κάνει για να υποστηρίξει, λέει, τους... Μήπως είσαι εσύ, Ζουμί, που το έκανες αυτό?
0: Λοιπόν, με ακούς, είμαι έτσι κλεισμένο πάλι.
1: Δεν σε έχω κλεισμένο, γιατί βλέπω...
0: Λοιπόν, άκου, μία επιστολή, εσύ ο Γιαλτουρίδης, οποιοςδήποτε, θα στείλετε στον Τραμπ για να υπενθυμίσετε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, τώρα η Αμερική θα ήταν μία ζούγκλα με Μάου Μάου.
1: Αυτά τα είπε ο ίδιος ο Τραμπ, τα είπε.
0: Πότε τα, και τι έγινε, τα ανέρεσε. Και αυτό λέγεται αχαριστία.
1: Τα είπε.
0: Μόνο τα κτίρια του να δει ότι είναι όλα από την αρχαία Ελλάδα, δωρικού, κορινθιακού ρυθμού κτλ. Από εκεί θα καταλάβει και από τη μητέρα όλων των γλωσσών, την ελληνική. Ότι ούτε καν φωνή δεν είχαν.
1: Λοιπόν, γιατί περνάει ο χρόνος μας και πρέπει να πάρω και μερικά κάρτα.
0: Ναι.
1: Εσύ τώρα πες.
0: Εσύ κατάλαβες ότι βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα με τις γελιότητες που κάνεις.
1: Ρε εσύ, δεν θέλω να πενέψω τον εαυτό μου. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω. Εσύ όμως είσαι ένας εγκληματίας, απατεώνας της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προσπαθείς και εσύ να πουλήσεις τον Χριστό για να βγάλεις κανένα φράγκο. Προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις την εβραϊκή πυραμίδα για να ξεγελάσεις καμιά γυναίκα. Και σου λέω, τη Βίβλια την ξέρεις, γιατί την κατηγορείς?
0: Μιλείς τον τζόγο που κλείνει σπίτια με κρουαζιέρες.
1: Εγώ? Τι δουλειά έχει η κρουαζιέρα? Η κρουαζιέρα, πάμε σε κρουαζιέρα, πηγαίνουμε, χορεύουμε, κάνουμε τα μπανάκια μας. Τι κουβεντιάζεις?
0: Μόλις πάμε σπίτι του, ναι, ψάχνουμε για καζίνο.
1: Εσύ πας στο καζίνο?
0: Και μετά αυτοκτονούν.
1: Έλα μωρέ που αυτοκτονούν. Έχω τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πάρα στις κρουαζιέρες και αυτοκτονούνε. Δηλαδή που πάει στην Ελλάδα τώρα ο άλλος και θα πάει στην Κεφαλονιά, θα αυτοκτονήσει, θα πάει στην Κάλυμνο ή θα πάει δεξιά-αριστερά. Τώρα σοβαρολογείς. Κάτι έχεις πάθει. Θα σε στείλω στον Άγιο Γεράσιμο.
0: Εκοινώσεις κιόλας.
1: Λοιπόν, σε αφήνω να πάω στα τηλέφωνα. Δε, εσύ είσαι στο κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Έχεις πρόβλημα. Πρόβλημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανέρχομαι και θα ήθελα να ακούσουμε με τους φίλους και φίλες τι έχουν να μας πούνε συγκεκριμένα και ποιο θα ψηφίσετε όταν γινόταν εκλογές σήμερα. Να βγάλουμε αυτό από τη μέση, γιατί αυτό δεν μπορεί να παρέσει τίποτα, δεν έχει φωνή. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη, Πασόκ, Ανδρουλάκη, Ελλάς που είναι ο Τσίπρας, ή τον Αντώνη Σαμαρά ή τον Κασιδιάρη. Να ακούσουμε. Διαλέξτε ένα. 727-725-5555.
2: Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς.
1: Μάλιστα, ωραίος.
2: Άκου.
1: Κάτσε πάνω στα τηλέφωνα τώρα, λέγεται παρακαλώ.
0: Εγώ θα ψήφιζα το καλεσμένο που είχε βγάλει τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Πώς λέγονταν το μικρό όνομα?
1: Ο Νίκος.
0: Ο Νίκος, ο Παπαδόπουλος, το ελληνικό παλμό.
1: Ναι, αυτός είναι καλός.
0: Αυτό θα ψήφιζα. Δεν θα βγει, αλλά από τους άλλους δεν μου αρέσει κανένας.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ,
1: λέγεται εσείς.
3: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατάς μου.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ από αυτούς δεν θέλω κανέναν, γιατί είναι όλοι τους αντίχριστοι. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει Χριστό και Παναγία μέσα του, δεν ενδιαφέρεται για άνθρωπο. Ούτε για ζώα μας έχουν, όχι για ανθρώπους. Αυτοί σκέφτονται τα λεπτά τους, την εξουσία τους και τον κακό τους στον καιρό. Αυτά είχα να πω. Είναι όλοι τους αντίχριστοι. Κανέναν από αυτούς αντίχριστους. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου. Παρακαλώ εσείς, λέγετε.
4: Την Καριστιανού, γιατί δεν την έχει πάρει μέσα.
1: Δεν έχει κόμμα.
4: 7% παίρνει.
1: Δεν έχει κόμμα.
4: Έχει κάνει κόμμα 100%.
1: Νο, δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα.
4: Έχει κόμμα και την έχουν δημοσκόπηση 7%.
1: Α.
4: Έφαγε το Βελόπουλο.
1: Έφαγε το Βελόπουλο.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Γιατί την βάζεις μέσα.
1: Για να την βάλουμε και αυτή.
4: Βάζει για αυτή.
1: Την ψηφίζεις.
4: Εγώ δεν την ψηφίζω, όχι, γιατί... γιατί...
1: γιατί...
4: πολλά questions.
1: Γιατί...
4: γιατί είναι απάτη.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά...
1: ναι.
4: 7% τη δείχνει η δημοσκόπηση. Έφαγε τον Κουτσούμπα, έφαγε τον Βελόπουλο και, α, και την Κωνσταντοπούλου. Σε έχει πάει ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Κατάλαβες.
1: Μα είναι τόσο ακόμα, δεν θα τα πάει σε όλα. Τα μικρά τα βάζω από τα μεγαλύτερα.
4: Τους έχει πάει, έχει πάει Κουτσούμπα, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου, τους έχει πάει.
1: Ωραία, λοιπόν, να τα πούμε. Μια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, τι ψηφίζετε εσείς.
5: Παρακαλώ, Άγγελε, η Ελενάρα μιλάει.
1: Γεια σου, Ελενάρα.
5: Κα, κανένα δεν ψηφίζω, κανένα, ναι.
1: Όχι, ούτε κι εσείς. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Όλοι, μηδέν, όλοι μηδέν.
5: Μάλιστα. Καλές επιτυχίες.
1: Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Έφυγε αυτή η γραμμή. 727-725-5555. Ιτήθηκε, λέει, στις... τι λέει αυτός εδώ πέρα ο κομμουνιστής, ρε, παιδιά. Ας τον ακούσουμε και να τον δείτε κιόλας για να μην πάμε στα τηλέφωνα. Λέγετε παρακαλώ.
6: Τον καλύτερο.
1: Ποιος είναι?
6: Άμα βρεθεί ο καλύτερος, τον καλύτερο.
1: Υπάρχει και ένας καλύτερος, εσείς τι νομίζετε, δεν μπορώ να σας πω εγώ. Για λέγε. Άκυρο κι αυτό. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Λέγεται. Ναι. Λέγεται.
0: Με ακούς, ο πρόγραμμας σου γνήσιμο, με ακούς.
1: Παίρνεις τώρα από άλλο τηλέφωνο, είναι του Τραμπ το τηλέφωνο αυτό ή είναι της Χίλερη Κλίντον?
0: Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι πιστό αντίγραφο του γιατρουδάκου του, όχι του δασκαλάκου του Νατσιού, της Μίκης, δηλαδή είναι τσιράκι του μουσουλμανολάτρη, αρχιμασόνου, Βαρθολομαίου, Αρχοντώνη, που είναι οι δολολάτρες της γέας, της γης, ο πράσινος πατριάρχης. Όλα αυτά είναι σε τα...
1: Ρε παιδί μου, εσύ έχεις μπερδευτεί. Ζουμί, σε παρακαλώ, πήγαινε σε ένα ψυχίατρο, δεν μπορώ να ακούω τις βλακίες από σένα, ναι. Όλοι είναι τρελοί, όλοι χρωστάνε τις Μιχαλούς, μονάχα εσείς που θα πας στον παράτης. Παρακαλώ, λέγετε.
7: Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη. Ωραία. 727-725-5555. Ρε παιδιά, για πάρτε τηλέφωνα. Δεν έχει σημασία ποιο όνομα θα βγάλετε. Να βγάλουμε κάποιο όνομα.
7: Έλα.
1: Έλα.
7: Αν ψηφίσουν μηδέν κανέναν, μόνο έτσι θα ανατρέψουν το Μητσοτάκη που έχει καταστρέψει την πατρίδα μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε και εσύ και μη λες
1: Δεν είπα εγώ κάνει... τίποτα του εγώ. Σα αφήνω να ψηφίσετε, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού.
7: Εντάξει.
1: Άντε, για χαρά. Λόγω του ότι δεν σα δω τι θα κάνετε, με βρίζετε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Σα δίνω το δικαίωμα να ψηφίσετε. Σα λέω. Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κατρουλάκη. Ελλάς. Άκου όνομα Ελλάς. Οι κομμουνιστέ βάλαν το όνομα Ελλάς. Τσίπρας. Σαμαράς. Κασιδιάρης. Και μετά πάμε στα μηδενικά. Δεν ψηφίζεται. 727-725-5555. Να τον δούμε αυτό εδώ πέρα τον τύπο. Τι λέει αυτός εδώ πέρα. Να ακούσω. Πού είναι η φωνή σου. Δεν ακούγεται αυτός. Κάτι έχω πρόβλημα με τη φωνή σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω γιατί δεν ακούγεται. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Γι' αυτό δεν έκανα και προηγουμένως και τον Κλίτον. Δεν ακούγεται. Ρε τι τραβάμε με αυτούς. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε στο τηλέφωνο. Ναι. Λέγεται.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Ναι.
1: Σας ακούμε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη, τον μπάστερο της, της μάνας του, θα ψηφίσω.
1: Όχι, εγώ σας είπα ονόματα. Μητσοτάκη, Πασόκ, Αντρουλάκη,
0: Τσίπρα,
1: Ελλάδα, Σαμαρά.
0: Το Μητσοτάκη γιατί το βάζεις μέσα, αυτό είναι μπάσταρδο.
1: Εγώ έβαλα ονόματα που είναι σήμερα στην πολιτική.
0: Right.
1: Είναι στην πολιτική, είναι πρωθυπουργός σήμερα. Τρέχει ακόμα για άλλη μία τετραετία πρωθυπουργός. Αυτό εξαρτάται από εσάς τους
0: έρωτες. Τροχάζει.
1: Για λέγε μου τώρα ποιο ψηφίζεις από όλους.
0: Ποιο να ψηφίσω, ποιος είναι ο πιο σπουδαίος.
1: Μα γι' αυτό βάζω τον Γκάλοπ να μάθω.
0: Αυτό που έχουν φυλακή.
1: Το Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο για τον Κασιδιάρη. Εντάξει. Βάλε, έχουμε και τον Κασιδιάρη. Έγινε.
0: Κασιδιάρης και τίποτα άλλο.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες, Ωσία σου. 727-725-5555 τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγετε εσείς.
8: Είναι ο Φανέλος. Και παρετήρη και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτός εδώ.
8: Ναι.
1: Ναι, αλλά...
8: Παρετήρη και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον έφαγε ο κριτικός, πως τον λένε το γιατρό.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος τον έφαγε.
8: Πάντως σε παρετήρη και ο Φαμέλιος, σε παρετήρη και.
1: Μάλιστα.
8: Αντάς, αυτός είναι.
1: Ωραία. 727-725-5555, εξοπλιστέ, δεν θέλω να ψηφίσουν, δεν θέλω να λάβουν μέρος, δεν έχει σημασία, αλλά εσείς ψηφίστε όμως. Να ακούσουμε τι γίνεται. Να ακούσουμε τι γίνεται. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούω.
9: Ναι, Γιώργο Γιακουρίδη.
1: Γιώργο Γιακουρίδη θα ψηφίσουν, δεν πάει για πολιτικός αυτός.
9: Μωρέ, άστο, αυτός είναι πιο καλός από όλους.
1: Για, πραγματικά τώρα, εντάξει, δεν πάει για πολιτικούς.
9: Ωραία, έγινε.
1: Γεια. 727-725-5555. Τι έχετε να πείτε εσείς, αγαπητοί φίλοι, να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε πραγματικά, γιατί ακούνε και αυτοί στην Ελλάδα τώρα. Να δούμε πώς σκέπτεται η ομογένεια της Αμερικής. Νέα Υόρκη, πάρετε τηλέφωνο, λέγετε παρακαλώ.
10: Γεια σου Άγγελε, ψηφίζουμε Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη, μάλιστα. Το παρακάτω.
10: Γεια
1: χαρά. Βάλω και το Κασιδιάρη. Πήρε κάλλιο τρεις ψήφους. Δηλαδή τώρα μεταξύ Μητσοτάκη και Κασιδιάρη είναι ισοπαλία. 3-3. Για να ακούσουμε κι άλλους τι έχουν να πούνε. 727-725-5555. Παρακαλώ τηλεφωνήστε. Τηλεφωνήστε τώρα εδώ στο σταθμό μας για να ακούσουμε από τους φίλους και φίλες τι έχουν να πούνε σήμερα στην εκπομπή. Κάνουν ένα ειδικό γκάλωπ μόνο και μόνο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το πώς σκέφτεστε εσείς οι φίλοι μας. Τηλεφωνήστε τώρα. 727-725-5555. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το κομπιούτερ μου και δεν παίζει η φωνή. Κάτι δεν παίζει. Από όλα τα πάντα speakerphone δεν παίζει. Ναι, λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι.
9: Κασιδιάρη.
1: Τι είπες?
9: Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη, έγινε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Λέγεται
9: Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη και εσείς. Ωραία, πήρε φόρα. Παρακαλώ, λέγεται εσείς. Λέγεται...
10: Εγώ δεν καταλάβω γιατί θέλουν να βγάλουν το Τσίπρα και να βάλουν το Κασιδιάρη. Δεν έχει μυαλό ο κόσμος.
1: Θέλουν να...
10: Τάχασε ο ελληνισμός.
1: Θέλουν να βγάλουν το Τσίπρα, είπες, και να βάλουν ποιον?
10: Το Κασιδιάρη.
1: Α, το Κασιδιάρη. Εσείς τι λέτε?
10: Εγώ θέλω το Τσίπρα.
1: Α!
10: Μην το Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη θέλεις?
10: Ναι, yeah, αυτός είναι καλός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
10: Και ο Πάρμος μας έχει πάει σε καλό δρόμο. Και άμα τον αφήσουμε θα πάει καλύτερα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία, μια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται...
0: Κασιδιάρης.
1: Κασιδιάρης. 727-725-5555. Για μπείτε στις γραμμές παρακαλώ να ακούσουμε και εσάς τι έχετε να μας πείτε. Δεν μπορώ να ακούσω αυτό που είναι εσύ τι λέει. Αυτός τι λέει. Ρε και τι δεν λέει. Να δούμε τα text messages, γιατί δεν τα παίρνω αυτά τα text messages. Τι λέει ο κόσμος από το text δεξιά και αριστερά. Ψηφίζει κανένας στο blogs δεξιά και αριστερά. Θα ήθελα να ακούσω. Να δώσω μια ματιά.
11: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, by America's posture in the Middle East.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος στηρίζει την Κύπρο και την Ελλάδα. Και είναι 100% εναντίον της Τουρκίας. Το μόνο κράτος ο οποίος στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο. Από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, εντάξει. Γιατί εγώ σας το έλεγα ότι η Ευρώπη είναι ολόκληρη, εξ ολοκλήρου, ο εχθρός της Ελλάδος. Να τους βράσω όλους. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
12: Κασιδιάρη, εύχομαι να βγει ο καλύτερος από όλους τους.
1: Μάλιστα. Ωραία, για χαρά. Γιατί τηλεφωνήστε και εσείς 727-725-5555, είναι τα τηλέφωνά μας. Να ακούσουμε τους φίλους και φίλες τι έχουν να πούνε. Η ώρα είναι 6 και 3 λεπτά. Αγαπητοί φίλοι, να δούμε κάτι άλλο ειδήσεις είχα εδώ πέρα, δεν μπορώ να κανονίσω εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης ευχαριστεί ο μόνος πρωθυπουργός ξένου κράτους που μίλησε υπέρ της Ελλάδος και της Κύπρου. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Ναι. Έλα. Λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Λέγεται. Λέγεται. Α, δεν μπορώ να... Δεν μπορώ. Πρέπει να χαμηλώσει τη φωνή της τηλεοράσεως σας και να παίρνετε στο 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Παίρνετε εκεί τηλέφωνο για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Παρακαλώ, λέγετε εσείς.
13: Αφού ο Κασιδιάρης είναι φυλακή, τον έχει χώσει μέσα ο Ντέντιας, πώς δεν... Αφού δεν έχει κόμμα άνθρωπος.
1: Ε, το ψηφίζουν όμως.
13: Ναι, αλλά είπες να έχει κόμμα. Ο Κασιδιάρης είναι φυλακισμένος από τον Δέντια, τον Υπουργό της Αμήνης, τότε που πήγε ο Κασιδιάρης να τον χτυπήσει και τον έχει χώσει βαθιά, τον έχει σε υποβρύχιο μέσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, όταν ο Δέντιας, όσο είναι Υπουργός Ελληνικής Αμήνης ο Δέντιας, ο Κασιδιάρης δεν πρόκειται να βγει από την εκεί.
1: Θα βγει τώρα.
13: Ποιος τον βγάλει.
1: Έτσι λένε.
13: Λένε, λένε ο Ζουμής είναι με το Μητσοτάκη, να ξέρεις. Το γνωρίζεις, αλλά δεν τον άσχε να σου πει με ποιο είναι. Μητσοτάκη.
1: Για να πάμε στα υπόλοιπα.
13: Λοιπόν,
1: παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται.
14: Εγώ είμαι παλιάκου. Να πει στους Εβραίους να πάνε στη Μογγολία που είναι η πατρίδα τους.
1: Οι Εβραίοι.
14: Οι Εβραίοι όλοι που θέλουν την Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες ούτε εσύ ούτε κανένας. Έχουν μπει στην πατρίδα μας και αγοράζουν όπου βρούνε, έχουν real estate ευρωπαϊκός μέσα στην Ελλάδα
7: και όπου βρούνε καλή τοποθεσία αγοράζουν για τίποτα και να πάνε στην πατρίδα του στη Μογγολία ή όπου ρέει. Έριξε το σύμφωνο που είχαν με την Παλαιστίνη και ψάχνουν να κάνουν την Ελλάδα Ισραήλ. Τέλος!
1: Mm-hmm. Λοιπόν.
7: Τέλος οι Εβραίοι στην πατρίδα μας, καταλάβετε εδώ. Μας φέρνουν την πατρίδα μας, ξυπνάτε. Τους παταρώνετε. Τροπή.
1: Για χαρά.
7: Προδοσία.
1: Σιγά.
7: Μεγάλη προδοσία. Κατάρματα. Αυτά να βρουν πατρίδα δικιά τους.
1: Ναι. Λοιπόν, να έχεις καλό απόγευμα. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι. Ο Κασιδιάρης είναι πατριώτης. Είναι ο μόνος πατριώτης. Όλα αυτά τα ρεμάλια να φύγουν από μέσα.
1: Mm-hmm. Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, 727-725-5555, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει να ψηφίσει. Έχουμε 8 ψήφους υπέρ του Κασιδιάρη. 1, 2, 3, 4 ψήφοι υπέρ του Μητσοτάκη. Και για το Πασόκ τίποτα, για το Τζίπρα τίποτα, για το Σαμαρά τίποτα. Αν θέλετε να ψηφίσετε και εσείς σήμερα, πάρτε με τηλέφωνο. Έτσι, δεν έχει σημασία πόσους ψήφους έχουμε, αλλά βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα που ακριβώς βρίσκεται το ακροατήριό μας, εδώ στην Αμερική και στο εξωτερικό δηλαδή, και από την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε. Για την ακροατρία μας προηγουμένως που φωνάζει για τους Εβραίους. Άλλο αν έρχονται οι Τούρκοι, οι Εβραίοι, οι Μουσουμάνοι και αγοράζουν στην Ελλάδα πρόπερτους και οικόπεδα, άλλο το ένα, και άλλο να βγαίνει μέσα στο ΝΑΤΟ και από ένα κράτος πρωθυπουργός να μιλάει υπέρ της Κύπρου και της Ελλάδος και εναντίον της Τουρκίας. Θα πρέπει να το δούμε αυτό διαφορετικά το θέμα. Δεν πήγε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και να πει θέλω τη μισή Ελλάδα ή θέλω τη Θεσσαλονίκη. No. Απλώς τα λέει ότι δεν πρέπει να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, διότι πού θα τα χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν αυτά τα F-35. Μόνο σε δύο κράτη, τρία κράτη. Είναι το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα. Εφόσον βγαίνει ανοιχτά ακόμα και τώρα και λέει θα έρθω διανοιχτός στην Ελλάδα, σας τα πάρω όλα. Και εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζεμένοι και μια γροθιά δεμένη να πολεμήσουμε για αυτό το οποίο, για τον αφεβήτα λόγο θέλει να κάνει ο Τραμπ, να τον πείσουμε ότι όχι, δεν είναι σωστά. Δεν πάει. Γεια σου, τι κάνεις?
16: Καλά. Εμείς θέλουμε επιτέλους έναν Έλληνα και όχι χαζαρό Εβραίους στην κυβέρνηση της Ελλάδος. Ψηφίζουμε Ηλία Κασιδιάρη.
1: Α, Ηλία Κασιδιάρη. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. 727-725-5555. Παλιά είχα κάνει ένα γκάλωπ για την Χρυσή Αυγή, θυμάσαι, έκανε βγει νόμπερον, έχει βγει.
7: Και είστε λάθος αυτό που λες. Είστε λάθος αυτό που λες. Διπλωματικά βγαίνει αυτός και λέει υπέρ της Κύπρου και της Ελλάδας. Δεν τους θέλουμε στην πατρίδα μας. Μη είπα
1: είπανε, μα δεν είπανε, κάτσε ένα αυτό, δεν είπανε οι Εβραίοι, δεν είπανε ότι θέλουμε την Ελλάδα, ερχόμαστε στο
7: σπίτι. Δεν το λένε, όχι, δεν το λένε, είναι κούλος λαός αυτοί. Ναι. Αυτοί καταστρέψαν όλο τον πλανήτη. Σιγά, δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε τι συμβαίνει τριγυρό.
1: Δεν μου λες, εσύ πώς το
7: βλέπεις. Η πραγματία παίζει ο κύριος.
1: Πες μου κάτι. Πώς το βλέπεις
7: αυτό? Το... Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, ούτε Ερντογάν υπάρχει, ούτε Νετανιάχου. Αυτοί είναι κρεμασμένοι από χρόνια. Καταλάβετε το, ούτε Κούλης υπάρχει. Θα βάζετε πιο βασικά τα πράγματα και μην παίρνετε ειδήσεις από τα βρωμοκάναλα, τα ψεύτικα του Κούλη και του Μιανού και τα Λουνού.
1: Mm-hmm.
7: Εντάξει.
1: Άδεια, να πάμε στην ψηφοφορία τώρα, γιατί έχω, δεν έχω τώρα ελεύθερη γνώμη, πρέπει να πάρουμε.
7: Όχι, πρέπει να με ακούσει.
1: Εσάκου.
14: Γιατί δεν θέλει να μάθει. Με έχει κλείσει όσε φορέ και
1: μα μιλάς. Κάτσε, παιδί μου, μιλάς. Σε έβαλα. Αλλά έχω και, έχω και τηλέφωνα που περιμένω να μπουν.
14: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κι άλλοι τηλεφωνάνε.
14: Τηλεφωνάνε,
1: έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Μη μου χάνει τη Ζαχαρένια. Σε παρακαλώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται.
0: Με ακούς?
1: Σε ακούω.
0: Πρόδρομος Ζουμής. Ξέρεις γιατί λέγεται διάβολος? Γιατί διαβάλλει, λέει, την αλήθεια σαν το διάβολο που υπηρετεί ο Αντώνης ο Κρητικός. Δεν είμαι με το Μητσοτάκι, είμαι διώκτης.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
17: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
17: Ακούω, η Αρβίλα λέει ότι η Ελλάδα, η Αμερική θα δώσει την Ελλάδα στα F-18 πιο σύγχρονα και πιο καλά. Είναι αλήθεια αυτό, έχεις ακούσει?
1: Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου γιατί ακούγονται δύο φορές και μπορώ να καταλάβω τι είπες. Η Αμερική είπες θα δώσει τα F-35.
17: Ναι, ναι. Τα F-18, τα πιο μοντέρνα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό, αυτό είναι αλήθεια, yes.
17: Ναι, ακούς η Αρβίλα και προχωρεί.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
17: Ευχαριστώ.
1: Yeah. Ποιο ψηφίζεις, Αργύρω, τα εκλογές σήμερα?
17: Κασιδιάρη.
1: Α, Κασιδιάρη. Για χαρά. Λοιπόν, η πλειοψηφία που βγήκανε σήμερα στον Γκάλουπ είναι η Κασιδιάρη. Δηλαδή, ψηφίζουν οι Κασιδιάρη. Να ακούσω για από εσάς, η ώρα είναι 6 και 12 λεπτά, 727-725-5555, τα τηλέφωνά μας. Λοιπόν, εδώ αυτό έχει μεγάλη πλάκα, σε ένα ζωολογικό κήπο, που, κοιτάξτε τώρα, η ζήλια, τι κάνει η ζήλια. Κοιτάξτε τι κάνει η ζήλια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, μια τουρίστρια, όμορφη κοπελίτσα εδώ πέρα, στέλνει φιλιά στο λιοντάρι και βγάζει και βίντεο. Έρχεται η γκόμενα του λιονταριού. Να, ένα χαστούκι. Φύγε από πέρα που θέλεις να με εξαπατήσεις. Το καταλαβαίνω τι γίνεται, αγαπητοί φίλοι. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται.
18: Από Γερμανία, Σταύρος.
1: Γεια σου, Σταύρο.
18: Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Πώς πάτε στη Γερμανία?
18: Εδώ, φίλε μου, έχει ψυχρούλα. Αυτή τη στιγμή έχει 20 βαθμούς. Ναι. Βροχή, σύννεφα, καθόλου καλά.
1: Ανεργία πολύ. Εδώ έχουμε τα πάντα. Έχουμε ζέστη. Ωραία. Έγινε, λοιπόν, είπες Νίκο Παπαδόπουλο,
18: Νίκο Παπαδόπουλο, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, για χαρά. 727-725-5555. Για μπείτε στις γραμμές, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, είσαστε σε διακοπές, στα μπανάκια, στις ακροθαλασσίες. Τώρα με τα νέα τα συστήματα, μπορείτε να ακούτε και το ραδιόφωνο στο τηλέφωνο σας εκεί που είστε. Έχουμε το application, από χρόνια δεν είμαστε οι πρώτοι στο διαδίκτυο. Και θα είναι καλά. Να ακούτε και τα ωραία τραγούδια τα οποία έχουμε, αλλά και τις ειδήσεις τις οποίες έχουμε. Συνεχώς τα νέα τώρα γράφουν και τι δεν γράφουν. Το Παρίσι θα δώσει στην Τουρκία τα τελευταία μοντέλα αεροπλάνα κτλ. Εφόσον πούλησε στην Ελλάδα αυτά που είχε να πουλήσει, και τώρα τα δίνει και στην Τουρκία. Και εγώ είχα πει ότι το Παρίσι έχει εργοστάσια στην Τουρκία. Η Γερμανία έχει εργοστάσια στην Τουρκία. Η Αγγλία έχει εργοστάσια στην Τουρκία. Η Ιταλία έχει εργοστάσια στην Τουρκία. Όλα τα κράτη ευρωπαϊκά έχουν εργοστάσια στην Τουρκία και έχουν μεγάλα συμφέροντα στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που δεν έχει τίποτα πουθενά. Ένα φεγγάρι είχαμε, ροδάκινα, ξερόσικα, είχαμε ελληνικά λάδια, είχαμε ελιές της Καλαμάτας και τα λοιπά, γνήσιες ελιές και τα πάντα. Είχαμε ωραία πουκαμισάκια με τα ξωτά, παντόφλες, ναι, σαγιονάρες, ωραίες παντόφλες, όλα που λιώταν εδώ στον πόλο. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει τίποτα εξαγωγή. Πέρυσι σας ρίξανε και διητήρια Γερμανοί, σας κάψανε τα δάση σας εδώ και 5-6 και 7 χρόνια συνεχώς κάθε καλοκαίρι καίνε τα δάση, γιατί θέλουν να διαμορφώσουν την Ελλάδα από ένα τουριστικό κέντρο που ήταν σε μια μπαταρία της Ευρώπης, που είμαι ο μόνος που το λέω, να γίνει η Ελλάδα μας μια μπαταρία της Ευρώπης. Και σε όλα αυτά φταίνε και οι κυβερνήσεις, αλλά φταίει και η εταιρεία, η γερμανική εταιρεία που βάζει τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει τρόπος να πει και ποιος θα πάει τώρα να ασχοληθεί με τη Siemens και με άλλες εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα και είναι properties, οικόπεδα, δάση, και μετά από 6 μήνες φυτρώνουν καινούργια δέντρα. Αλλά δεν είναι δέντρα, είναι ανεμογεννήτριες. Ποιος θα παίρνει τα λεφτά? Κλέβουν τον αέρα το δικό μας, τον αέρα μας που αναπνέμε. Μας τον κλέβουν, παράγουν ενέργεια και την πουλάνε στην Ευρώπη. Και αυτή εις βάρος του Έλληνα πολίτη ζουν μια χαρά. Γίνονται 3 εκατομμύρια και ο Έλληνας δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του. Το καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι. Διότι δεν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι να εργαστούν για τον Έλληνα πολίτη, για το κράτος, και να πούνε παιδιά για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας. Γι' αυτό τώρα και με το καλό που τι είδαμε. Εδώ. Είναι πολύ παθητικό δηλαδή. Νέα Δημοκρατία. 1, 2, 3, 4 ψήφους. Του χρόνου θα βγει πρώτο κόμμα. Πασόκ. Κανείς. Τσίπρας. Κανένας. Σαμαράς. Κανένας. Κασιδιάρη. 10 ψήφους. Είναι πολύ. Όταν γίνονται εδώ πέρα τα γκάλπ στην Αμερική και βγαίνει μια κάμερα στο δρόμο και τραβάνε, σταματάνε 10 άτομα ή παίρνουν τηλέφωνο σε 10 σπίτια. Κάνουν διάφορα που δεν τους ξέρουν και παίρνουν και δίνουν ερωτήσεις και λένε, παραδείγματος χάρη, τι νομίζεις για αυτό το θέμα? Και αναλόγως αυτό που θα πάρουν από αυτόν που απάντησε στο τηλέφωνο, η μικρός ή μεγάλος είναι, αυτοί γράφουν. Και από εκεί βγάζουν τα αποτελέσματά τους, τι είναι ακριβώς και τι θέλει ο λαός. Άμα πάρεις 10 άτομα στον δρόμο και τα σταματήσεις, το κάθε άτομο μπορεί να αντιπροσωπεύει 100.000 άτομα. Και σου λέει, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έτσι δουλεύουμε εμείς με τα κανάλια μας εδώ. Είναι πολύ εύκολο για να βγάλεις συμπεράσματα και το τι γίνεται. Μου λέει ο άλλος, το μέλλον είναι, λέει, σκοτεινό, δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Να δείτε εδώ πέρα, πολλοί έχουν γράφουν, πάρε κινέζικα μηχανήματα, είναι τα καλύτερα, άγγελε. Τι να πάρω κινέζικο μηχάνημα? Πήρα έναν και δεν πρόκειται να έρθει και ήταν χαλασμένο. Αλήθεια σου λέω. Αυτό το μικρόφωνο εδώ είναι Shure. Έχω 3 από αυτά σε κάθε στούντιο και δουλεύει σκυλή. Made in America. Ό,τι βγάζαμε στην Αμερική είναι δυναμικά. Ό,τι βγαίνουν στην Κίνα είναι άχρηστα. Γιατί είναι φθηνά. Που τώρα έχουν ακριβήνει τιμές. Μπορεί να τα πουλάει η Κίνα, παραδείγματος χάρη, αυτή την πένα 20 σέντια, για να την πάρεις εσύ θέλεις 7 δολάρια. Και τι έχουν βρει τώρα οι κομπιναδόροι? Η βενζίνη ανέβηκε. Και η μεταφορά της πένας είναι 7 δολάρια. Από 50 σέντια. Βάλε και τα τάξεις, βάλε το ένα και το άλλο. Ο Ντισάντης λέει στη Φλόριδα ότι θα ψηφίσουν να σταματήσουν να πληρώνουμε τάξεις, εννοώντας φορολογίες που είναι οι ετήσιες φορολογίες, property taxes, για το σπίτι σου. Ο Τραμπ είχε πει ότι εάν δεν βγάζεις 150.000 δολάρια το χρόνο, δεν χρειάζεσαι να κάνεις φορολογικές δηλώσεις και να πληρώνεις τάξεις. Δεν έγινε αυτό ποτέ. Ο ίδιος τα έλεγε αυτά, εντάξει. Από εκεί μπορεί να καταλάβετε ότι ο Τραμπ όταν μας υποσχέθηκε εμάς ότι δεν θα πληρώνουμε φορολογίες εάν δεν κάνεις πάνω από 150.000 δολάρια, και ποτέ δεν έγινε. Νομίζετε ότι θα δώσει τα F-35 στον Ερντογάν? Σκέψου ένα πράγμα. Ο Ερντογάν δεν ψηφίζει στην Αμερική. Η Αμερική δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έκλεισε όλες τις βάσεις στην πρώτη τετραετία του Τραμπ. Το ξεχάσετε? Ο Ερντογάν πήγε με τη Ρωσία. Έβαλε τα S-400 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν πάντα έβριζε τον Τραμπ. Και είδαμε τώρα, Τραμπ, είσαι κούκλος, είσαι έτσι, είσαι δυναμικός, είσαι καλός πρόεδρος, είσαι ο φίλος μου, είσαι my friend, από την πρώτη τετραετία που έτρεξα. Τα ακούσαμε αυτά στο διαδίκτυο. Και καταλαβαίνω εσείς που τον ψηφίσατε, τι λέει αυτός, τρελάθηκε? Δεν πιστεύω να τρελάθηκε, αλλά ένα πράγμα ξέρω να πω. Και συνδυάσετε αυτό που σας είπα. Ο Τραμπ σας είπε εσάς και σε μένα και σε όλους μας δημόσια, με διεθνή τηλεόραση εδώ πέρα, National TV. Εάν κάνεις κάτω από 150.000 δολάρια, δεν πρόκειται να πληρώσεις φορολογικές δηλώσεις. Που είναι big money για σένα στην οικογένειά σου. Εντάξει. Έγινε αυτό? Ρωτάω, έγινε? No. Και το πρόκειται να γίνει. Αλλά ήταν το οποίο το είπε. Πήγε χτες στην Τουρκία και λέει στον Ερντογάν, στον ενώπιον σε όλους, στις συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ, η Τουρκία η καλύτερη, το καλύτερο κράτος, τα έκανε, τα μπέρδεψε και πέρα όλα. Και γιατί αν μην πάρεις και τα F-35, πάρε και τις γεννήτριές σου, πάρε και τους κινητήρες σου, πάρε και φαγητά, πάρε και δολάρια, και πληρώνει η Αμερική δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία, θα σου δώσω και τα F-35 έτσι για πλάκα. Θα σου δώσω. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω? Δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει τίποτα η Τουρκία από την Αμερική. Παρακαλώ, λέγεται.
19: Έλα, τι έγινε?
1: Μια χαρά.
19: Μάθατε και άλλους να μιλάτε στο σέσος?
1: Γιατί
19: μιλάτε το F-35? Ξέρεις τι είναι το F-35? Είναι το top secret της Αμερικής. Δεν μπορεί να το πουλήσει η Αμερική σε κανένα κράτος. Και αυτά τα λέτε εσείς, μας ζαλίζετε και είσαστε στα παιδάκια, λες και είστε στο σχολείο τώρα. Ανοίγετε τα μάτια σας και δείτε την αλήθεια. Δεν πουλιέται αυτό σε κανένα κράτος, γιατί είναι το top secret. Δεν μπορεί να το πάρει άλλο κράτος. Ξυπνάτε. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ δεν τα λέω, αγαπητέ φίλε ακροατή. Αυτά τα λέει ο πρόεδρος της Αμερικής. Εγώ πάω με τα λεγόμενα του Προέδρου και αυτά τα οποία συζητάνε όλα τα κανάλια και όσο πλανήτη σήμερα. Η πρώτη είδηση είναι αυτά. Η Τουρκία παίρνει τα F-35. Θα τα πάρει, δεν θα τα πάρει και εγώ λέω δεν θα
20: πάρει. Λοιπόν, άκουγε τα F-35.
1: Ναι.
20: Το Ισραήλ έχει F-35 και όχι μόνο έχει F-35, έχει κάνει και improvements. Θα έχει καλυτερεύσει και έχει μοιράσει την τεχνολογία πίσω στην Αμερική. Όσοι για την Ελλάδα, η Ελλάδα θα πάρει καρπαζιές σαν καρπαζιές πράκτορας που είναι. Γεια σου, Άγγελε, καληνύχτα.
1: Γεια σου, Ελλάδα. Θα δώσω ρε και στην Ελλάδα, γιατί έχουμε το Κογκρέσο μαζί μας. Έχουμε πολλούς και ισχυρούς advisor, αλλά και congressmen και senators που είναι με την Ελλάδα και είναι και Ελληνοαμερικανοί. Όσο για τον προηγούμενο κρατή μας λέει ότι τα F-35 είναι αεροπλάνα που ανήκουν μόνο στον Αμερικανικό στρατό στην αεροπορία μας. Ναι, βεβαίως. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να πω στον φίλο μας, ότι εγώ είχα μιλήσει στο Τέξας, γιατί έχω διασυνδέσεις και με το Μακτήρα, αλλά και με το Τέξας στη βάση εκεί πέρα. Ότι η Τουρκία είχε μπει στο πρόγραμμα προς εκπαίδευση στα F-35 με τον Ομπάμα. Όταν ήρθε πλέον ο Κλίντον την πρώτη τετραετία, τι έγινε? Ο Τραμπ πέταξε τους πιλότους και από το πρόγραμμα την Τουρκία στο Τέξας. Εκεί σταματήσαν τα F-35 για την Τουρκία. Πολύ απλό. Τώρα θα τα δώσουν την ψυχή του. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, ο προπροηγούμενος ακροατής που είπε για τα F-35 τα πέρδεψε με τα F-22.
1: Α.
2: Τα F-35 τα έχουν αγοράσει ήδη 20 χώρες.
1: Ναι, ναι.
2: Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα πήραμε ακόμα, αλλά έρχονται. Τα F-22 είναι πολύ προηγμένα από τα F-35. Αυτό είναι το καινούργιο αεροπλάνο της Αμερικής και δεν το πουλάει σε κανέναν. Μάλλον ο ακροατής, ο προπροηγούμενος, εννοούσε το F-22.
1: Δεν ξέρω ποιο εννοούσε, αλλά μια φορά είπε αυτός, ναι, ότι είναι μυστικά της Αμερικής.
2: Όχι, οι Αμερικανοί πιλότοι που τα πέταξαν και τα δύο έχουν ομολογήσει ότι τα δύο αεροσκάφη είναι μέρα νύχτα. Τόσο πιο ανώτερο είναι το F-22 από τα F-35. Και η πλάκα είναι, όταν ήρθε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, στο γραφείο Οβάλ, ο Τραμπ φορούσε δύο καρφίτσες εκεί στο σακάκι. Ένα ήταν η αμερικανική σημαία
1: και,
2: και άλλο ήταν
1: F-35.
2: Μια καρφίτσα, το F-22.
1: A-22.
2: Θα το σκανδαλίσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορείς να το πάρεις αυτό το αεροπλάνο, εννοούσε ο Τραμπ. Λοιπόν, σχετικά τα συζητήσαμε όλα αυτές, αυτό ήθελα να διορθώσω, Άγγελε, πιθανόν αυτό εννοούσε ο ακροατής, και από εκεί και πέρα
1: πες μου, Γιώργο, σε παρακαλώ, γιατί σου είχα πει θα έβγαινε σε, αργότερα να κάνω αυτό το κάλο, αλλά δεν μπήκε τόσο καλά αυτό το κάλο. Βλέπω ότι η πλειοψηφία που δεν τον έβαλα και δεν έβαλα ξεπίτηδες ακόμα γιατί δεν έχει το κόμμα, αλλά όλοι που βγήκανε στον άνθρωπο.
2: Το, ο Ηλίας βγαίνει το καλοκαίρι.
1: Το Καζιδιά. Ναι, το βγαίνει το καλοκαίρι.
2: Από τη φυλακή βγαίνει το καλοκαίρι.
1: Θα κάνει κόμμα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο Καζιδιάρης πήρε 10. Ο Μητσοτάκης πήρε 4.
2: Δεν ήταν οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο, Άγγελε. Δεν παίρνουν όλοι οι ακροατές τηλέφωνο. Εννοείται.
1: Δεν θέλουν να.
2: Παίρνουν ψήφους και οι αριστεροί, παίρνουν ψήφους και οι κεντρώοι. Εννοείται.
1: Βέβαια. Να σου ρωτήσω τώρα κάτι.
2: Τώρα, αυτό που είπες, ένα ακόμα. Αυτό που είπες για τον Τραμπ για τα 150 χιλιάρικα. Αυτό το είπαμε στην εκπομπή. Τι έγινε? Όταν ο Elon Musk ήταν στην κυβέρνηση Τραμπ, στο Υπουργείο Dodge, λοιπόν, έψαχνε να βρει φθορά, απάτη και όλα αυτά. Και μας είπε ότι θα σβήσει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε έξοδα του κράτους, τα οποία είναι απάτη και φθορά και κακοδιαχειρήσεις και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Αντί ένα τρισεκατομμύριο, 150 δισεκατομμύρια βρήκε και τα σβήσανε αυτά από τα κρατικά έξοδα. Αλλά μας είχε πει ένα, πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Μια μέρα, πολύ κοντά στις ημέρες που αποχώρησε μετά ο Μάσκ, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Πεσέντ, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος, και θυμάμαι το τηλεφώνημα του Μόντρεαλ που πήρε τηλέφωνο και τον κατηγόρησε και τον ομοφιλόφιλο και τον Τραμπ, ότι ο Τραμπ είναι woke επειδή έχει υπουργό οικονομικών ομοφιλόφιλο. Αυτός ο ομοφιλόφιλος, ο Σκοτ Πεσέντ, μέσα στο γραφείο Οβάλ πιάνει τον Elon Musk από το γιακά και τον λέει, εσύ μας είπες ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και μας έβρες 150, και τον σπρώχνει μπροστά στον πρόεδρο.
1: Ουχ. Ναι.
3: ο ομοφιλόφιλος Σκοτ Μπεσέντ. Εδώ μιλάμε άνδρας με κότσια. Λοιπόν, λίγες μέρες αργότερα ο Ελόν Μασκ παραιτήθηκε. Λοιπόν, έτσι αυτό που είπε σχετικά με τα 150 το είπαμε στην εκπομπή, αλλά άλλα μας έλεγε ο Ελόν Μασκ τότε
1: και άλλα γίνανε.
3: Και άλλα υποσχέθηκε και άλλα μας παρουσίασε.
1: Γιώργο, με τον τρόπο που το είπα ήταν το εξής, ότι ό,τι ακούσαμε τον Τράμπ και την εποχή, άλλο και σήμερα ακούμε και υποσχέσεις στον Ερντογάν θα πάρεις. Και εγώ λέω το εξής, δεν θα πάρει τίποτα.
3: Ο Ερντογάν δεν θα πάρει τίποτα.
1: Τίποτα
3: θα πάρει. Ο Τραμπ έχει δικό του τρόπο, εντάξει, το είπαμε χθες, να του κάνει τον κόλο.
1: Ναι.
3: Αλλά τώρα μελετάω κάτι άλλο που έγινε. Ο Τραμπ αρνήθηκε, ήταν το πρώτο ταξίδι του στην Τουρκία βεβαίως, αρνήθηκε να πάει να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Κεμάλ.
1: Το είπαμε χτες αυτό.
3: Το είπαμε.
1: Ναι.
3: Αλλά από ό,τι μελετάω τώρα είναι, υπήρχε αντίδραση εκεί, μεγάλη από τους Τούρκους. Η μεγαλύτερη αντίδραση ήταν από την τουρκική αντιπολίτευση. Αλλά υπήρχε και αντίδραση από την συμπολίτευση του Ερντογάν. Και εκεί νομίζω εκνεύρισαν πολύ τον Τραμπ αυτοί που ας πούμε απάντησαν στον Τραμπ, πρέπει να πας, αυτοί που αντέδρασαν ας πούμε στον Τραμπ, πρέπει να πας, δεν πρέπει να πάω πουθενά, είπε ο Τραμπ, ήρθα για το ΝΑΤΟ και θα φύγω.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, και αυτό νομίζω εκνεύρισε πάρα πολύ τον Τραμπ, η αντίδραση των Τούρκων στην άρνηση του Τραμπ να καταθέσει στεφάνι. Και αλήθεια να λέγεται, Άγγελε, ποιος είναι ο Κεμάλ μπροστά στον Τραμπ?
1: Τίποτα.
3: Ένα σκουπίδι είναι ο Κεμάλ μπροστά στον μεγάλο Τραμπ. Ένας ομοφιλόφιλος με μάνα πουτάνα, εντάξει. Και από εκεί και πέρα τα πήρε επειδή προδόθηκε η Ελλάδα. Ο Βενιζέλος τον έκανε αυτός που ήταν. Λοιπόν, έτσι, κόρνη μάνα είχε.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, Άγγελε, εκεί βρισκόμαστε λοιπόν, τώρα, μελετάω τώρα από εσωτερικές τουρκικές ειδήσεις το παρασκήνιο πίσω από την άρνηση του Τραμπ να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Κεμάλ.
1: Μάλιστα. Ένα αυτό, Γιώργο, περίμενε. Πριν πάμε στα άλλη τη γραμμή, μείνε στη γραμμή. Θα ήθελα να τονίσω κιόλας ότι ο Ερντογάν έδωσε σε καθέναν ένα πιστόλι με 6 σφαίρες. Τι εννοούσε?
3: Ναι, αυτό εντάξει, το κατασκευάζουν αυτό στην Τουρκία.
1: Τι εννοεί αυτό? Δηλαδή, και εγώ λέω ότι αν εγώ τώρα μπω στο αεροπλάνο και πάω στη Ουάσιγκτον και προσπαθήσω να επιστρέψω στη Φλόριδα και έχω και ένα πιστόλι μαζί μου με σφαίρες.
3: Όχι, Άγγελε, αυτοί δεν ταξίδεψαν με το αεροπλάνο σε γραμμή, Άγγελε. Με προεδρικά αεροσκάφη ταξίδεψαν.
1: Εντάξει. Και αν ήταν μπόμπες μέσα από αντάρτες και τεινάζονταν τα αεροπλάνα στον αέρα. ο Μητσοτάκης λέει, είπε ο ίδιος, τα πήρε και θα τα δωρήσει, λέει, στο Ελληνικό Πολεμικό Μουσείο.
3: Ναι.
1: Όλοι πήραν, όλοι. Και ο Τραμπ πήρε όλα τα ίδια πράγματα.
3: Ναι, επειδή τα δωρήσουν στα μουσεία.
1: Ναι. Πάμε σε μια γραμμή που περιμένει. Παρακαλώ, λέγεται στο τηλέφωνο.
21: Ναι, ήθελα να ρωτήσω και
1: τον Γιώργο.
21: Γιώργο, έχουν μπερδέψει πολύ οι Έλληνες το τι γίνεται με τον Τραμπ τώρα, δηλαδή ότι μας πούλησε, μας έκανε, μας έρωνε. Ο Τραμπ, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Τραμπ κάνει business, strict business, έτσι το λένε αυτό. Δεν είναι ούτε κατά της Ελλάδας, ούτε είναι υπέρ της Τουρκίας, ούτε είναι υπέρ του κάποιες άλλες χώρες. Προσπαθεί να τονώσει την αμερικανική οικονομία και την βιομηχανία, έτσι, των όπλων, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κανένας όμως δεν αναρωτιέται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, όταν τους κάνουμε το ερώτημα αν να μας επιτεθούν οι Τούρκοι, τι θα κάνετε, θα μας βοηθήσετε, και λένε να καθίσετε να τα βρείτε.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τραπέζι.
21: Ρωτήσανε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και το είπανε.
1: Αυτός είναι ομοφιλόφιλος.
21: Του θέσανε το ερώτημα και λέει, εγώ δεν είμαι, λέει, να απαντήσω, λέει, τι θα γίνει, να καθίσουν να τα βρουν μόνοι τους.
1: Ναι.
4: Και να απαντήσω, Άγγελε, Κρυσάκου, η ερώτηση έγινε στον Ρούτε σχετικά με Τουρκία και Ισραήλ. Και ο Ρούτε αρνήθηκε να τα απαντήσει γιατί είπε αυτό είναι πολύ υποθετικό, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή αν επιτεθεί το Ισραήλ την Τουρκία. Κατάλαβες, θα επικαλεστούμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ να πούμε όλο στο πλευρό της Τουρκίας. Σχετικά με Τουρκία και Ισραήλ. Και ο Ρούτε αρνήθηκε να τα απαντήσει γιατί είπε αυτό είναι πολύ υποθετικό, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή αν επιτεθεί το Ισραήλ την Τουρκία. Κατάλαβες, θα επικαλεστούμε το

0: σοσιαλισμός. Σοσιαλισμός είναι σαν να είσαι διευθυντής ενός ορφανοτροφείου και να περιμένεις χρήματα απ' έξω για να ταΐσεις τα ορφανά. Αυτό είναι σοσιαλισμός. Καπιταλισμός είναι το κράτος σου είναι μία κερδοφόρα εταιρεία. Δηλαδή οι πολίτες είναι οι μέτοχοι, εντάξει, αλλά ο μέτοχος επενδύει χρήματα για να γίνει μέτοχος. Δεν γίνεται μέτοχος επειδή είναι ωραίος.
1: Είναι strict businessman. Κάνει business. Δεν έχει
0: εννοείται. Το λέμε αυτό πολλές φορές, Chris.
1: Ναι, να ανεβάσετε από το 2%, 3% πόσο είναι το αυτή τη στιγμή, να το κάνετε 5%. Ναι. Και ναι, να πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο η Ελλάδα για να παίρνουμε όπλα. Το ερώτημα όμως είναι, Γιώργο, τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα όπλα. Θα τα δίνουμε μετά στην Ουκρανία.
0: Τι θα τα κάνει ποιος, η Ελλάδα ή η Αμερική?
1: Η Ελλάδα τι θα τα κάνει αυτά τα όπλα. Αυτό δεν υπερασπιζόμαστε τίποτα.
0: Το πρόβλημα της Ελλάδος τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι ότι διαλύσαμε την αμυνητική μας βιομηχανία. Η Ελλάδα πρέπει να παράγει όπλα, όχι να αγοράζει όπλα. Και ο μόνος λόγος που
1: άμα δεν αγοράζεις από αυτούς, πώς θα έχεις δικιά σου βιομηχανία?
0: Άκου,
1: πρέπει να σε πει τη βιομηχανία και να αγοράζεις.
0: Άκου, Κρίς, ο μόνος λόγος που αυτές οι απατεώνες κυβερνήσεις τα τελευταία 15-20 χρόνια που κλείσανε τα εργοστάσια μας αμυντικής βιομηχανίας είναι όταν αγοράζεις, εκεί πληρώνεις με κρατικό χρήμα τον Γάλλο, τον οποιοδήποτε, ναι, εκτός τον Αμερικάνο, ναι, εκτός τον, ναι, Αμερικάνο, και μετά παίρνεις μίζα. Στα χρήματα αυτά που ανταλλάσσονται, παίρνεις μυστικά μίζα στα Cayman Islands λογαριασμό σου. Αυτά απαγορεύονται με τις αμερικανικές αγορές, γιατί η αμερικανική δικαιοσύνη δεν επιτρέπει τις αμερικανικές εταιρείες να δώσουν μίζα.
1: Το θυμάσαι τον Άγγι Τζοχατζόπουλο, μόνο αυτό το φουκαράκλεισε.
0: Α, μπράβο! Ο ίδιος το ομολόγησε.
1: Ακριβώς.
0: Αγοράζουμε και δεν παράγουμε για να πάρουμε μίζα.
1: Με τα γερμανικά υποβρύχια. Λοιπόν,
0: όλα.
1: Ναι, και να σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Λένε για τον Τραμπ, ο οποίος θέλει να δώσει, να κάνει, να ράνει, να κάνει business με την Τουρκία. Η Γαλλία είδε τι θα δώσει τώρα στην Τουρκία.
0: Το είπαμε αυτό χθες. Το είπαμε αυτό χθες, Κρις.
1: Ναι.
0: Πήραμε τα Ραφάλ εμείς και η Γαλλία πουλάει στην Τουρκία αντιεροπορικά συστήματα να ρίξουν τα Ραφάλ μας.
1: Η Ιταλία πούλησε ολόκληρη κομπανία, βιομηχανία στην Τουρκία. Για να μπορεί η Τουρκία, επειδή δεν ανήκει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέσχει μέσα σε όλο αυτό το group που θέλουν να κάνουν για να ενώσουμε, να πληρώνουμε κάθε χρόνο για να φτιάξουμε ευρωπαϊκό στρατό. Στρατό ασφαλείας.
0: Είναι πάρα πολλά. Οι Γάλλοι έχουν εργοστάσια Ρενό στην Τουρκία. Γιατί δεν έχουν τα εργοστάσια στην Ελλάδα? Γιατί έχουμε τους κομμουνιστές εμείς, οι οποίοι θα τα σταματήσουν, θα πούνε όχι, δεν μπορείτε εσείς οι καπιταλιστές να ανοίγετε εργοστάσια εδώ πέρα και οι Έλληνες να είναι οι ήλωτές σας. Μέχρι, οι κομμουνιστές θα κάνουν αυτά. Και μας αποφεύγουν οι ξένοι επενδυτές.
1: Μέχρι να μας θυμίσουν τα Ραφάλ, θυμάσαι τι γλυκοφιλίες και τι αυτά, εγώ πήγαινε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι, αγκαλιές, φιλιά.
0: Εννοείται, ήταν πια ωραίο χρήμα.
1: Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια πληρώσαμε για όλα αυτά? Για τις κομπές,
0: η μίζα πάει σύννεφο.
1: Ακριβώς.
0: Η μίζα πάει σύννεφο, αλλά έχουμε κομματόσκυλα. Έχουμε τα κομματόσκυλα που ούτε καν τους ενδιαφέρει αυτό, αρκεί να είναι ο δικός τους κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον εδώ πέρα στην Αμερική υπάρχει και ένα λόμπι. Ξέρετε που βασιζόμαστε εμείς περισσότερο, όχι στο ελληνικό λόμπι. Εγώ βασίζομαι πιο πολύ στο εβραϊκό λόμπι. Διότι αυτή τη στιγμή όσο είναι το εβραϊκό λόμπι, δεν θέλει την Τουρκία να αναπτυχθεί. Φοβάται. Έτσι, δεν θέλει δηλαδή ας πούμε η Τουρκία να έχει, ξέρεις, το πάνω
0: χέρι. Ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Άρα εμείς βασιζόμαστε πιο πολύ αυτή τη στιγμή, όσο και αν δεν μας αρέσει, έτσι, στον Νετανιάχου, ο οποίος ο Νετανιάχου κρατάει κάποια πώς να σου το πω.
0: Ναι, όπως είπα, Αγγέλα, είναι ο μόνος άλλο ξένος ηγέτης που μίλησε για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου.

0: Όμως σχετικά με το θέμα του F-35.
1: Ακριβώς. Μόνο που οι συμμαχίες αλλάζουν. Οι συμμαχίες αλλάζουν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό φοβικό, τον Mr. Bean. Δεν ξέρω αν τον έχουν δει σε βίντεο, τον έχουν δει.
0: Ναι, με το μαντήλι, τον είδαμε, με το μαντήλι, ναι.
2: Mr. Bean.
1: Είναι δηλαδή για γέλια η υπόθεση. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοιτούσε τον Τραμπ, μήπως και πάρει κάποια χειρατσία. Και ο Τραμπ κοιτούσε γύρω-γύρω και χειράτησε μόνο την πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Μια πανέμορφη γυναίκα.
0: Α, μπράβο. Της Ισλανδίας ο πρωθυπουργός. Γύρισε και χαιρέτησε. Ο Μητσοτάκης ήταν μισό μέτρο. Προστάτου, απόσταση.
2: Τι μισό μέτρο, από εδώ είμαστε, τόσο εδώ ήταν η απόσταση.
1: Ακριβώς, μόνο αυτή η χειρέτηση.
2: Δηλαδή μπορείς να μπει προστάτου, να του πει να μπει σε πρέσβητ. Εγώ τα πάω σε... Εγώ τα πήγα, που αν δεν ξέρεις, ας πούμε, και έχουμε σε κάποιοι, και είναι κάποιοι γνωστοί, ας πούμε, αλλά πάμε κατευθείαν, τι κάνεις, πάμε κατευθείαν. Έτσι πρέπει να μπει, είναι επιθετικός ο πρωθυπουργός, έπρεπε
1: εκεί. Τώρα θα γίνω λίγο κακός, ίσως να κάνω και λάθος, διορθώστε με. Κάποτε είχαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ναι και αυτός ήταν λίγο απατεωνίσκος, αλλά τουλάχιστον είχε μια φωνή ο παιδί μας στην Ελλάδα. Έτσι έβαζε βέτο, ζητούσε, διεκδικούσε πράγματα.
0: Το συζητήσαμε αυτό, Κρίς. Κρίς, το συζητήσαμε αυτό. Κρίς, ο Ανδρέας πήρε μια χώρα με 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος χρέος και 8 χρόνια αργότερα το χρέος αυτό ανέβηκε στα 80% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή, πήρε μια χώρα με σχεδόν μηδέν χρέος και τη χρέωσε μέχρι τον λαιμό.
2: Για να δεις.
0: Ποιοι κέρδισαν από όλα αυτά.
1: Όμως, Γιώργο.
0: Όχι, άκουσε μου. Άκουσε μου. Ποιοι κέρδισαν από όλα αυτά. Οι διεθνείς τραπεζίτες τον βάλε να το κάνει αυτό. Και οι διεθνείς τραπεζίτες ήταν οι πλάτες τους. Όταν πουλούσε τα ηλίθια.
1: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και διεκδικούσε τα... και...
0: Αλλά κατέστρεψε τη χώρα, Κρίς. Την δάνεισε, τη χρέωσε μέχρι το λαιμό. Και τον υποστήριζαν αυτοί που κέρδισαν από τις πράξεις του. Οι διεθνείς τραπεζίτες.
1: Έκτοτε αυτό το κανένα...
0: Τους είχε πλάτες. Και πουλούσε τα ηλίθια.
1: Πώς πήγε το χρέος. Το χρέος πόσο πήγε, τώρα με ένα Μητσοτάκι πόσο πήγε το
0: χρέος. Αυτό έχουμε δείξει σάρτ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Το πήρε με 25% πάνω κάτω ο Παπαδόπουλος άφησε χρέος περίπου το 20% του ΑΕΠ, το οποίο είναι υγιέστατο. Πρέπει να έχεις κάποιο χρέος όταν τροφοδοτείς τα χωριά με ηλεκτρισμό, αγοράζεις μετασχηματιστές. Αγοράζεις καλώδια, στήνεις τους στήλους, όλα αυτά. Κάποια από αυτά δανείζεσαι χρήματα για να στήσεις αυτήν την υποδομή. Λοιπόν, έτσι πρέπει να έχει η χώρα κάποιο χρέος, αρκεί να υπάρχει ανάπτυξη. Και επί τον Παπαδόπουλο αν υπήρχε ανάπτυξη. Έτσι ο Παπαδόπουλος άφησε τη χώρα με ένα χρέος περίπου 20% του ΑΕΠ. Ο Καραμπαλής ανέλαβε το 1974 μέχρι το 1981. Ο Καραμπαλής το πήγε στα 25 με 30. Αναλαμβάνει ο Παπανδρέου το 81 μέχρι το 81 στα 80 με 90%.
2: Ναι.
0: Ρώναμε με χρυσά κουτάλια, λέγανε εδώ. Ο γενικός έλεγε, θυμάσαι, έγινε.
2: Αυτό θα σου πω, Γιώργο, θυμάσαι, γενικό
0: που έγινε στον αέρα.
2: Ο γενικός έλεγε, παίρνω 2.700-3.000 βάρα το μήνα. Και δεν δουλεύει.
0: Α, μπράβο. Πήγαμε στην Ελλάδα, άκουσε μου. Πήγαμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι το 1994 και η νύφη, δηλαδή το ξάδερφό μου η γυναίκα, δούλευε στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης και ξέρεις τι μας είπε, σε 2 χρόνια βγαίνω στη σύνταξη. Καλά, πόσο χρόνο είσαι, 36. Στα 38 βγαίνει στη σύνταξη, ναι. Στα 38 βγαίνω στη σύνταξη.
1: Δεν σου κάνω μια ερώτηση. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, η Jill Foyle, κάλεσε στην πρεσβεία το Σαμαρά, το Τσίπρα,
2: όλους.
1: Η Λατινοπούλου, τι θέλει να δείξει με αυτό, δηλαδή ότι πάμε για οικομονική, τι λες εσύ, θα βγει η κυβέρνηση.
0: Θα το δούμε αυτό. Όχι, δεν έχει κανένα σκοπό να κάνει τέτοιο πράγμα η Κιμπερλή. Δεν το έχω δει αυτό που λες, θα το κοιτάξω. Πάντως δεν έχει το δικαίωμα ξένο κράτος να παρέμβει σε εσωτερικά.
1: Ναι, ναι, δεν το έχουν το δικαίωμα, αλλά συνήθως Γιώργο, το ξέρεις πολύ καλά, ότι υπογείως πάντοτε ξένες πρεσβείες βάζουν το χέρι τους. Να το ξέρεις αυτό.
0: Άσε να το μελετήσουμε αυτό πριν πούμε καμία κουβέντα.
1: Επειδή έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον με τόσα πολλά κόμματα, δεν βγάζει αυτοδύναμη κυβέρνηση με αυτό το σύνταγμα που έχουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι γίνεται, κανένας δεν θέλει να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη. Γιατί θα είναι χαμένος. Θα είναι καμένο χαρτί. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγει. Ο Σαμαράς να πάρει ένα καλό ποσοστό, όχι μεγάλο, και πάρει λίγο από την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να κάνει κυβέρνηση. Και,
0: η γνώμη μου είναι ότι ο Σαμαράς ήδη έριξε έναν Μητσοτάκη και δεν το βλέπω να ρίχνει δεύτερο Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς δεν βλέπω να έρχεται πίσω στην πολιτική σκηνή. Μπορεί να είναι πίσω από κάποιον.
1: Μα θα το δούμε αυτό. Άμα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, εκτός και άμα μας κάνουν πάλι καμιά νοθεία και μας βάλουν πάλι κανένα 41%.
0: Όχι, είναι κάτι που είπα το Αγγελάτο Κρίς. Είναι κάτι που είπε το Αγγελάτο νωρίτερα σήμερα. Ο Μητσοτάκης έχει παίξει ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι, όπου πήρε στελέχη και του Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν πήγε από τα 3 στα 33 και το ΠΑΣΟΚ πήγε από τα 33 πήγε κάτω στα 3, οι ΠΑΣΟΚΙ πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚΙ ήταν. Δεν ήρθανε σαν το μάνα από το εξουρανού, οι ΠΑΣΟΚΙ γίνανε ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια είναι. Λοιπόν, τους πήρε όλους αυτούς ο Μητσοτάκης, τους έβαλε στην κυβέρνηση και έχει τους ψήφους τους, των υποστηρικτών τους.
1: Θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Έτσι, πιέζουμε
0: τον Μητσοτάκη. Λες να συγκεντρώσει 151 βουλευτές.
1: Δεν θα μπορεί να το συγκεντρώσει, όχι.
2: Να λοιπόν,
1: πιέζουν το Πασόκ.
0: Μετά με κάποιο άλλο κόμμα. Να ενωθούν.
1: Ναι, πιέζουν το ΠΑΣΟΚ και να κάνει συγκυβέρνηση. Αν δεν γίνει συγκυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει συγκυβέρνηση, όχι όμως με το Μητσοτάκη. Άρα συνεπώς τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, να αναλάβει κάποιος άλλος αρχηγός, ο Δένδιας ή ο ποιος είναι άλλος δελφίνος μέσα εκεί στην Νέα Δημοκρατία, για να συνεχίσει.
0: Ο Δένδιας είναι τους χειρότερους. Ο Δένδιας είναι τους χειρότερους.
1: Είναι η πυρέτη του Ρότσιλντ αυτό. Ξέρεις, είναι ο αρχηγός του Ρότσιλντ.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, είναι κερκυρίος. Αυτός είναι...
0: Ο Δένδιας ήταν ο δικηγόρος του Ρόθσαλ στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτός. Ναι. Έχει και αυτός διασυνδέσεις. Ποιος άλλο, δεν έχουν κανέναν άλλο.
2: Ναι.
1: Και να βάλουν τον Μπουμπούκι, τον Μπουμπούκο, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Όχι, ο Άδωνης είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης. Δεν είναι κανένα
1: πρόβλημα. Ποιο να βάλουν το Χατζηδάκη.
0: Να πάει πάνω από το αφεντικό του.
1: Και ποιο να βάλουν.
0: Καλά, είναι ακόμα νωρίς. Χρήστε, δεν έχουμε εκλογές ακόμα.
2: Έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
0: Μπορεί
2: να βρεθεί κάποιος από την Αμερική με χρήμα να πάει να κάνει κόμμα.
1: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω.
0: Ούτε αυτό το βλέπω.
2: Γεια σου Χρήστη. Γιώργο.
0: Βλέπεις, ωραία κουβέντα κάνει ο Κρίς, βλέπεις.
2: Ναι, εντάξει ο Κρίς, εντάξει. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι λένε πολύ, Γιώργο, όπως είπαν, το όχι πολύ, το είπα και στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, τώρα θα συζητάω τα κανάλια, ότι είπαν εκεί στη συνεδρίαση ότι αν θα πάρει η Τουρκία τα F-35 ή οτιδήποτε πολεμικό υλικό από την Αμερική, δεν θα είναι εις βάρος και για να χτυπήσει κάποιο άλλο κράτος. Και εγώ ρωτάω, ο Τραμπ, Γιώργο, πέταξε μια σπόντα εχθές. Δεν ξέρω την άκουσες.
0: Πες.
2: Είπε αυτό που έκανα εγώ, ξέρεις, και έβαλα από κάτω, η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος που βρέθηκε μαζί σου και όχι η Τουρκία. Αυτό που το διάβασες. Σε αυτή την ομιλία του ο Τραμπ είπε το εξής. ότι το ΝΑΤΟ το δημιουργήσαμε για να προστατέψουμε την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη από τους Σόβιετς, τη Σοβιετική Ένωση, τους κομμουνιστές. Αλλά λέει σήμερα άραξαν οι κομμουνιστές και είναι αραξιστόμα και είναι η Ρωσία. Δηλαδή έδωσε την αφορμή να πει ο Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ είναι εκεί και συνεχίζει να είναι εκεί γιατί φοβάται από τη Ρωσία. Άκουσε το αυτό.
0: Κοίτα, άκουσε μου. Ο Τραμπ είπε δύο πράγματα. Χθες, δηλαδή χθες και προχθές, υπήρχε μεγάλη πρόοδος μεταξύ τα κράτη του ΝΑΤΟ. Είναι ένας που δεν γουστάρω, λέει. Αυτός ο ένας ήταν ο Ισπανός. Για τον Ισπανό μιλούσε. Γιατί τον Ισπανό το ξέχεσε ο Τραμπ. Λοιπόν, η Ισπανία αμέσως έβαλε την τουρά στα σκέλια, υποχώρησε και υποσχέθηκε ότι και αυτοί θα δώσουν μέχρι το 2035 5% των αμυντικών δαπάνων. Τώρα, ο Τραμπ είπε από τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ το 80% πληρώθηκαν από την Αμερική. Αυτό δεν είναι σωστό, λέει. Και εκεί οι υπόλοιποι νατοικοί συμφώνησαν.
3: Γιώργο.
0: Ότι η Αμερική δεν πρέπει να πληρώνει το 80% των δαπανών του ΝΑΤΟ, ναι, το οποίο είναι εκεί να προστατεύει την Ευρώπη.
2: Ναι, την έχουμε εμείς. Θα πάρουμε την κουλόγηση.
0: Δεν προστατεύει την Αμερική το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε να προστατεύει την Ευρώπη από τη Ρωσία. Την κομμουνιστική Ρωσία, τη Σοβιέτ
2: Αλλά
0: Ρωσία.
2: Τώρα είπε όμως ο Τραμπ, σήμερα είναι Ρωσία. Άρα ναι. Με τα λεγόμενα, αν καταλάβεις καλά, εννοώντας ότι το ΝΑΤΟ είναι εκεί για να είναι εναντίον στη Ρωσία.
0: Το ΝΑΤΟ, ναι, το ΝΑΤΟ δεν θέλει να το διαλύσει ο Τραμπ. Το μόνο που είπε ο Τραμπ είναι, άμα δεν συμμορφωθείτε, η Αμερική φεύγει από το ΝΑΤΟ. Αλλά πάλι, εχθές είπε ο Τραμπ, έγινε μεγάλη πρόοδος μεταξύ τα κράτη του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να καλύψουν τις δικές τους αμυντικές δαπάνες, όχι η Αμερική να τους καλύπτει, δεν είναι σωστό αυτό για τον Αμερικανό φορολογούμενο, και από εκεί και πέρα συμφώνησαν όλοι και όλοι θα πάνε στο 5% του ΟΑΕΠ τους για τις αμυντικές τους δαπάνες μέχρι το 2035. Αλλά σιγά σιγά κάθε χρόνο θα ανεβαίνουν, δεν θα περιμένουμε μέχρι το 2035 να χτυπήσουν το 5%, κάθε χρόνο και περισσότερο θα δίνει.
2: Πρωτού κλείσουμε, πάμε σε μια τελευταία γραμμή. Λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Έλα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο και θα το κλείσω το τηλέφωνο. Στο meeting που είχε ο President Trump με τους δημοσιογράφους, είχε καλέσει και τον πρόεδρο της Συρίας, αυτόν τον εγκληματία, που είναι εναντίον του χριστιανισμού. Τι λέγανε, γιατί το κάλεσε εκεί πέρα.
0: Θα σας πω. Πληροφορίες για τον Αλτζογλάνη, την αποκαλούμε εμείς, Αλτζογλάνη λέγεται, αλλά εμείς την αποκαλούμε Αλτζογλάνη, τις πληροφορίες του τις παίρνει ο Τραμπ από τον πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο στη Συρία, τον Φακ, ο οποίος είναι μεγάλος φιλότουρκος, και βεβαίως και από τον πρέσβη της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, τον Ματ Ουίτεκαρ, ο οποίος επίσης είναι μεγάλος φιλότουρκος. Έτσι ο Τραμπ παίρνει πληροφορίες από αυτούς, αλλά ο Τραμπ έδωσε μία εντολή. Θα σταματήσετε, θα φέρετε τάξη στη Συρία, γιατί ο Τραμπ δεν ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Μπασάρ Αλ-Ασάντ. Είπε τον Αλτζογλάνη, θα φέρεις ηρεμία και τάξη στη Συρία, αλλά δεν θα ακουμπήσεις άλλο τους χριστιανούς. Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι υποστηρίζει ο Τραμπ τον Αλτζογλάνη να καθαρίσει τη Συρία, εντάξει, από εχθροπραξίες, αλλά επίσης γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα καυτό θέμα για το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ συνορεύει τη Συρία, και από εκεί και πέρα το Ισραήλ, μπορώ να πω, ελέγχει την κατάσταση στη Συρία να μην ξεφύγει.
2: Ωραία, Γιώργο,
0: και άμα χρειαστεί, το Ισραήλ θα τους βομβαρδίσει.
2: Γιώργο, καλό βράδυ, θα έχεις καλό Σαββατοκύριακο και καλά μπανάκια.
0: Γεια σας σε όλους.
2: Γεια χαρά, κυρίες και κύριοι, δεν παίρνουμε άλλα τηλέφωνα. Συγγνώμη που σας και περιμένω στις γραμμές. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σε 3-4 λεπτά θα είναι ο αδερφός Πάνος για 15 λεπτά και μετά θα έχουμε μια εκπομπή να δείτε από τα έπαθρα που έδωσε η ΑΧΕΠΑ στο Κρήγορε εδώ στο κανάλι μας. 9 η ώρα το βράδυ, τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις από την Ελλάδα. Μπορείτε να βλέπετε το κανάλι μας 24 ώρες 24 ώρων. Εάν πάτε σε αυτή την πινακίδα που βάζω και λέει WGRATV, το πατάτε και βγαίνετε κατευθείαν στο κανάλι μας. Έχει 4 ώρες delay. Εάν χάσετε αυτή την εκπομπή, παίζετε εκπομπή και 12 τα μεσάνυχτα. Είναι στο YouTube η εκπομπή αυτή. Μπορείτε να πάτε στο κεντρικό μας στο κανάλι που είναι 24 ώρες 24 ώρες στο διαδίκτυο, στο wpso.com ή στο greekvoice.us. Πατήστε και εκεί μας βλέπετε σούπερ καθαρά και με καμπάνα. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε καλά.

0: This is WPSO 1500 in Podgorica and WXYB 1520 in India Rupees.
1: Σμύρνη,

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
4: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: στα 90's ήταν τεράστια.
1: Βασίλη Καρά, τι αισθάνεσαι?
2: Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα?
1: Βασίλη Καρά, τι αισθάνεσαι?

0: καταστήματος με τη διοργάνωση μουσικών φεστιβάλ τα οποία φέρνουν στην Ελλάδα.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

0: αγαπάει.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η ασπασία μανιάς του αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
3: Στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Είναι η εκπομπή μας, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.